0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
3: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από το βράδυ της Παρασκευής, που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανακούφιση επικρατεί στις χρηματαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια. Το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγυπτίος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει από σήμερα σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 ακούτε. Ο Πολυλογάς θα στην επόμενη ώρα. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. Αυτή την εβδομάδα, 2 η διάρκεια η δική μας. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος. Και 12 με 1 ο Γιώργος Μουρούτης με άδεια. Το έτερον ημίση που μένει πίσω. Ο Δημήτρης Τούμπος και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου στο πρόγραμμα του Sky. Και το κεντρικό μαγκαζίνο αυτή την εβδομάδα από την Κατερίνα Δράκου. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα, γιατί ο Δημήτρης Κυλάκος έστειλε και το μήνυμά του στο Γιώργο. Στις 7 θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο, είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και πάλι, Άγγελε, με το μήνυμά σου που στέλνεις. Και η Άγκυρα με το. Η Άγκυρα έριξε Άγκυρα, Άγκυρα, ξεκούρασες λοιπόν τις εστίασεις με τις υπέροχες σφολιάτες σου και όχι μόνο. Να είσαι καλά, Άγγελε, καλή ξεκούραση. Και όσο δείξα τα μιλήσει, έχει στείλει τη δική του καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Sky λοιπόν 100,3 ακούτε την πρώτη πρωινή ενημέρωση στη δύο διάρκεια, στην διάρκεια έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα, καθώς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 2 ώρες κοντά σας στην έναρξη του πρωινού στον Sky 100,3. Είμαστε λοιπόν και να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα Σπανώνα ρυθμίζει και να φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Την Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική και βεβαίως πάντα εδώ βοήθεια. Επίσης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Γιατί ο Σωτήρης θα μιλήσει, λέει, και στους Σωτήριδες τους ξεχάσαμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους Σωτήριδες, διότι αν δεν φροντίσεις και αν δεν περιποιηθείς και αν δεν αναφερθείς στο Σωτήρι εδώ από τον Πέμπτο που μας φροντίζει πάντοτε. Να είσαι καλά, Σωτήρι, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε στις 7. Μας φροντίζει όλες εδώ, όλες και όλους, πάντοτε με την επαγγελματική του δράση, αλλά και βεβαίως με την αγάπη που μας έχει και το έχουμε. Να είσαι καλά, Σωτήρι μου, καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα λέμε να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι ωραίο, καλοκαιρινό, και θα μας ταξιδέψει η Μαρίζα Ρίζου.

0: Και το δικό σου καλοκαίρι να είναι πραγματικά τόσο ωραίο, τόσο όμορφο, τόσο μελωδικό και έτσι τόσο ρυθμικό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τον Skype out the παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και να είστε, μας έχετε κοντά σας και είμαστε κοντά σας. Είτε από το κινητό, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο. Μας ενώνει και μας συνδέει όπου και αν βρίσκεστε. Μην μας ξεχνάτε και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μας ξεχνάτε. Και εμείς εδώ στον Skype 100,3, όπως έχει φροντίσει και η Τζέννη Ποπολίδου, πάντοτε εδώ η διευθύντρια προγραμματός μας με ζωντανές εκπομπές, να έχουμε έτσι την αμφίδρομη επικοινωνία. Εσείς στο σημείο που βρίσκεστε, εμείς εδώ από το κεντρικό ρεθάλαμο του Sky στο Νέο Φάληρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν οι συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, που οδήγησε σε πτώση στις τιμές και του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, να θυμίσουμε, έπειτα από 2 εβδομάδες πληγμάτων. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων, καθώς η στρατηγική της χώρας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας, σχολίασε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, ο Μοχάμαντ Ακραμίνια. Η ανακούφιση επικρατεί στις αγορές και στις χρηματαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου πραγματικά να καταγράφουν μεγάλη πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες. Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43 στα 85 και 5 δολάρια το βαρέλι. Τώρα στο άλλο μεγάλο διεθνές θέμα και είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού, ενώ 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστιγιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα τώρα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Την παρουσία τους στις δυνάμεις καταστολής αλλά και βεβαίως στις δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά βρίσκονται και Έλληνες. Βρίσκονται και Έλληνες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην γειτονική μας Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο κεντρικά θα πάμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Γερμανία, διότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε εχθές το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κ. Ντόμπριντ, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των νοτιογερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως και οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χρυσοβραδινής επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται και αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό, από κάμερες ασφαλείας αλλά και ψηφιακά δεδομένα. Έρχομαστε στην εσωτερική λοιπόν επικαιρότητα τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε που ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρήματα στο δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν. Για οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240, για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά, η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
0: Να δούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια, διότι όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα, ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν οφειλές έως 290 δόσεις, οφειλές προς εφορία και εύκα, αλλά και σε 420 δόσεις, οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Βάσει λοιπόν τους υπολογισμούς που δημιουργούνται και τον αλγόριθμο ο οποίος θα βγει από το μηχανισμό, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος αλλά και ο αριθμός των δόσεων. Και εδώ είναι όπου θα πρέπει κανείς να κάνει πολύ πολύ μεγάλη σκέψη με οριμότητα και να δει τι ακριβώς τι συμφέρει και πώς συμφέρει. Βεβαίως πάντοτε μαζί με τον λογιστή του αλλά και βεβαίως και τον δικηγόρο, οι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπό προϋποθέσεις τώρα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητα της ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, το εισόδημα, η περιουσία αλλά και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τέτοια ζητήματα, ότι είναι πολύ θετικό και γενικότερα όλος αυτός νέος εξοδικαστικός μηχανισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσουν οποιασδήποτε απαιτήσεις, οποιασδήποτε δικαστικές απαιτήσεις από τράπεζες και σέρβισες για σπίτι, πλαιστηριασμούς και όλα αυτά. Στη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας για την ένταξη σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον νέο, ο οποίος έρχεται από σήμερα να ανοίξει και να βοηθήσει, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πληρέστατη εικόνα ακριβώς για τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις πάντως, αυτό το οποίο λέει και η αγορά, αποσκοπούν και φαίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο, καθώς τα λέγαμε και χθες, να μας πει πώς ακριβώς έχει πάει, τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις αυτές οι δύο αποσκοπούν σε μια καλή τακτοποίηση των χρεών των οφειλών μας προς όλους με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλέτες, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Πάμε να δούμε τις κυριότερες. Να σας πούμε τις κυριότερες διαφορές. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς εφορία και εύκα, ενώ εξοδικαστικός μπαίνουν τα πάντα και μπορούν να βάλουν τα πάντα, αλλά και βεβαίως τράπεζες και σέρβισες. Ο εξοδικαστικός επίσης μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόβληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με αυτήν τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα πάντοτε, όπως λέγαμε και στην αρχή, το προφίλ του καθενός ενδιαφερόμενου. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των δόσεων των 72 δόσεων. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως θα ασχοληθούμε, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και πολλά, να διαβάσετε επίσης ακόμα περισσότερα. Στα ζητήματα λοιπόν αυτά μένουμε, στα οικονομικά, διότι επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και ολόκληρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε με την εβδομαδία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, με συνολική έκδοση να έρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των δεδομένων της ακρίβειας στα καύσιμα ασκεί η αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αγγλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
2: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε άνθρωπος το προσπαθεί.
1: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
4: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω φάλο. Είναι δύσκολα πια.
1: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
5: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
6: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
7: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό τώρα εξελίσσεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, ακόμη και σε πολλά βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε κυνήγι προσφορών. Περιμένοντας βεβαίως και την έναρξη της εφαρμογής συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των φορέων της αγοράς για την μείωση των τιμών, κάτι το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και βεβαίως όταν αποφάσουν πρέπει να ανακοινωθούν. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
8: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
9: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 50% πάνω.
10: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
8: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και πόντε το αρνί και το κατσίκι με ετήσια αύξηση 8,5%.
11: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
8: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
10: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας? Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
8: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
12: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
8: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
13: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
11: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
8: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
0: Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τις προτάσεις των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων, οπότε λοιπόν εδώ θα έχουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είμαστε εδώ για να σας το πούμε. Πριν περάσουμε σε διάλειμμα και βεβαίως τους κυριότερους των ειδήσεων στις 6.30 με τη Μεράνια Πασχαλίδου, εγώ να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η αθλητική επιστήμη και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι το θέμα με το οποίο έχω να σας αναφέρω. Οι σπουδές λοιπόν αυτές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη πράξη αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα και τα γενικότερα τα προγράμματα ευεξίας αλλά και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο μέσω του euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Καλημέρα Γιάννη από το Φορτηγό, καλή εβδομάδα. Και ο Πολογάς και εσύ λέει στην πρωινή μου παρέα, να είστε καλά. Γιάννη, καλές διαδρομές, προσοχή στους δρόμους. Αν σημαίνει κάτι, μας τηλεφωνείς και μας το στέλνεις και σε μήνυμα. Καλημέρα, Βασίλη, καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των υπόλοιπων εκπομπών, οι παραγωγές, ο Άρης μας, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, μία ώρα, μια χαρά είμαστε. Και ο Γιώργος επίσης, με την άριστη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Ψάλτης το 6-8 καθημερινά και βεβαίως και από Σεπτέμβριο. Καλημέρα, ξέρετε, στο Λάζαρο Γιαννούδη από την επανομή, τη δροσερή επανομή, 19 βαθμούς. Κώστα. Έχουμε και μετά τις και μισή, μετά τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, να πούμε πολλά και να συζητήσουμε πολλά επίσης πράγματα και κυρίως να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πολλά και εκεί, αλλά και πολλά έτσι καλοκαιρινά. Και αν πήγατε και είδατε και την Οδύσσια του Νόλαν, πήγαμε και εμείς. Πήγαμε και εμείς, ο Χρήστος Στρατουλάκος, στα μέρη στα οποία γυρίστηκε πολλά σημεία της ταινίας, με ένα πολύ ωραίο οδηπορικό το οποίο ετοίμασε. Όλα αυτά μετά τις 6.30.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πειρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτηρίσε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Φόφη. Καλό πρωινό. Να σε καλά από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, να σε καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. 2:12 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος 28χρονου κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία αυτή εκκρεμούσε και παλιότερο ένταλμα συλλήψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη Σύρο τώρα, να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου αυτού παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αρχές το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρέτατο κατηγορητήριο θα απολογηθεί αύριο Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
2: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
1: Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
3: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη μου, να δούμε τη γυναίκα. Στι 2 και 20 και στι 5.30 σκοτώσαμε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Και ήταν μια χαρά ευχάριστη και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Είχαμε κανονίσει για την Τρίτη που θα γίναγε εδώ να πηγαίναμε βόλτα.
1: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
4: Η φόη δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
5: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
6: Αυτό το,
5: δηλαδή,
6: γιατί,
5: αυτό το γιατί, γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
1: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
0: Από τη Σύρο θα πάμε στην Κρήτη και στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από αυτήν τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Παραποίηση δηλαδή γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, να απολογούνται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
8: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
7: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
9: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
7: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
10: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
11: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
10: Ναι.
7: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
11: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
10: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
11: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
10: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της το...
7: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Αστυνομική επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με επεισοδιακή κατάληξη. Από την Κορινθία μέχρι και το Αντίριο, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, στοχεύοντας τα λάστιχα του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε δύο περιπολικά, κατάφερε και διέφυγε με τα πόδια. Και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
6: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
1: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Τολοκαρδανίας, όπου η διώξουν τους αστυνομικούς συνεχίστηκε. Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
12: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλυσε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά του όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
13: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
1: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κυρία Φροντίδη Βρελίσια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στον κύριο Στέφανα από τον Γέρακα, Σοφία από τη Σπάρτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήσας από το Χαλάνδρη, φύση και όλα τα κορίτσια και εκείνα, είστε καλά.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φυσικά να αποκτήσουν ένα πολύ ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάσταται μεταξύ των κορυφαίων 801 και πλέον πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και να μάθει από το euc.ac.cy, site προς δηλαδή, όλα αυτά στο site του Πανεπιστημίου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε δικό σας θέμα πάμε τώρα, σε δικό σας θέμα το οποίο γίνεται και με τις καταγγελίες σας για τις παραλίες. Και αν έχετε, και αν έχουμε δώσει αγώνες, και αν έχετε δώσει αγώνες στην ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και βεβαίως στον ελεύθερο χώρο σε παραλίες. Νέα λοιπόν τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον πόλεμο εντός εισαγωγικών να το πούμε, κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Ρεπορτάζ από την Αλεφίβα Τζόγλου.
7: Περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
8: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε, μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar, πάλι με διώχνουν.
9: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
10: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
11: Περιορισμένος πολύ.
9: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
12: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος, από εκεί δεν έχει καθόλου.
13: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
9: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση, με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
14: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασαυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
9: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
15: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
16: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
9: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
17: Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
18: Όλοι οι ακτοί γενικά
11: είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
18: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
9: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
19: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
20: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται η όρη των παραχωρήσεων.
9: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
6: Έτσι, μια που είμαστε σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω εγώ ότι να ξέρετε ότι συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε, μέχρι και την Πέμπτη έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, διότι η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 και ο Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας και του ωραρίου. Ο σταθμός τώρα Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα δρομολογηθεί για μια ειδική λεωφορειακή γραμμή. Έχετε λοιπόν κατά νου πώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε, έτσι και αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν την άδειά τους στην Αθήνα, να έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε με το μετρό. Και να κλείσουμε, αν το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να δείτε είτε σε κάποιο από τα θερινά σινεμά είτε σε κάποιο κλειστό με αυτήν την μέθοδο του IMAX, αν είδατε την Οδύσσεια του Νόλαν, νομίζω ότι θα πήρατε και θα είχατε μια ωραία έτσι ανάμνηση και βεβαίως όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην ταινία. Διθυραμικές λοιπόν οι κριτικές για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει σε πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στην Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μέρη Σκανδάλη.
21: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition. The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
22: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action, but also heart and humanity and rawness.
23: Η Οδύσσεια του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέα ως μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
21: Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge.
24: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
23: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υποβάθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
25: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη, Christopher Nolan. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
26: Η παραλία της Βοηδοκυλιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσεια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Matt Damon, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
23: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
27: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκυλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέιμον, φανταστικός άνθρωπος, απλός.
23: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει.
28: Ήδη ήταν έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσεια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
25: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το Κύκλοπα απολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
0: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
1: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
23: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν. This is the movie to do, because this is pure cinema.

0: μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
1: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
2: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν. This is the movie to do, because this is pure cinema.

Δαλιδά, ε, έτσι. Θα χορέψουμε, να κινηθούμε, να περάσουμε όμορφα στην λήξη της 2ωρης πρωινής μας παρουσίας εδώ στον Sky. Η Μελάνια Πασχαλίδη με το δελτίο ειδήσεων των 7 και 7 και 4 με 10. 3 ώρες περίπου, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: Για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψήφια... Star FM 93.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε?

Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτηρίσε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που έγραψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να φορέσουν στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση εξέφρασε ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την τεράστια επιτυχία μίλησε στον Sky και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε. Έχουμε άνθρωπος, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με τον Μαυρογούνο και την Ιταλία, ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς, δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά όλα τα παιδιά κάνανε τρομερή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε μάθει να παίζουμε πλέον και ως φαβορί και με πολλή πίεση. Και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
2: Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιέροντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στο κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
4: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μια ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου, και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχων αναπτυξιακός πόλος.
2: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Αναφέρει ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
5: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την οικουμένη, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
2: Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιολιού, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
6: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
2: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική είδηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλετές για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλετές να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με τουλάχιστον ποσό τα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που επέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόνς. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, εκτιμήσει αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Σιάτλ. Τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής την έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Pyongyang υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χριστός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γίνγκεντ Βάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στο προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επ' Ολλανδικού εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli. Ο Αϊτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κυκριτικούς.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως θωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά βρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τόσο ανάποδο μου φαίνεται το 7 και 4, κύριε Γιαννίδη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα περπατήσουμε έτσι λόγω των συνθήκων του προγράμματος του Sky 100,3. Άρα λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα 7 και 4 έως και τις 10. 2 ώρες και 3 τέταρτα ίσα που προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, Κωστάκη, να πούμε τα δικά μας. Γιατί με το 2ωρο ζοριζόμασταν. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα. Μεταξύ μας, μόνοι μας είμαστε, να ξέρετε. Γιατί βλέπω τα τη κίνηση, γίνομαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα. Ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. 7 και 18 υπό κανονικές συνθήκες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ρεύμα καθόδου, τίποτα. Ηλιοφόρος Αθηνών σε καλό δρόμο είναι, όπως επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, ο ανισόπεδος κόμβος σχιστού Σκαραμαγκά, λίγα πραγματάκια. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά έχει κίνηση, διότι φεύγετε και εσείς αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Ο Παντελεήμων, ο Παντελής δηλαδή. Χρόνια πολλά, με υγεία, κυρίες και κύριοι, εύχομαι. Λοιπόν, Ιαματικός Παντελεήμων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για την σημερινή ημέρα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιαννόπουλο. 9 παρα 20 η Δύση σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Ανθούσης Οσίας, Χριστοδούλου του Νεομάρτυρα, Μανουήλ, Σιμεών, Κλίμεντος, Γερασίμου Οσίμου του Ευωαίος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο και για τη χθεσινή ημέρα της Αγίας Παρασκευής επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους γιορτάζετε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που τρέχουν την εβδομάδα αυτή και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια εβδομάδα που μας στέλνει στο τέλος του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Εκεί μας περιμένει η εφορία στη γωνία, να ξέρετε, την Παρασκευή, ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης από το άλλο Σαββατοκύριακο θεωρητικά και τις νέες τιμές των καυσίμων, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για τα 10 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, το πετρέλαιο κίνησης, από ό,τι ρώταγα και έβλεπα το πρωί που ερχόμουν, είναι σχεδόν να κουμπάει το 2 ευρώ. Θα μου πεις 10 λεπτά ψάλτη. Ναι, αλλά για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αποκλιμάκωση των τιμών δηλαδή κυριωτέρως, διότι εκεί που φτάσαμε τα 100, κατοστάρα 100 δολάρια το Brent, τώρα είναι με μια μείωση 6,11% κάτω. Διότι μάθατε τα νέα, δεν χτυπούν οι Αμερικανοί τις τρεις τελευταίες μέρες, διότι η Αμερικανική πλευρά, η Ουάσιγκτον, δίνει, λέει, αέρα στις διαπραγματεύσεις. Το έχουμε δει το έργο καμία 40 φορές μέχρι τώρα, αυτό να ξέρετε, αλλά όπως και να το κάνουμε, το 92,3 είναι καλύτερο από το 101 που έπιασε κάποια στιγμή την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο. Που είμαστε στα 58 και 13. 58 και 13, ψηλά είναι, αλλά τέλος πάντων λες ότι μπορεί να δώσει και μια ανάσα η ιστορία αυτή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε εφορία, έχουμε ένφια, έχουμε, πώς το λένε, για εσάς που ενδεχομένως έρχεται η ώρα να πληρώσετε από τη φορολογική δήλωση, ή εφάπαξ αν και εφόσον να πάρετε την έκπτωσή σας, ή στις δόσεις οι οποίες οριοθετούνται ανάλογα με τα δεδομένα σας. Τώρα θεωρητικά μέσα σε αυτή τη εβδομάδα θα είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά μεριά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου έρχονται ως πληροφορίες, ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι. Κάτι άδειες πρέπει να πάρουν, κάτι πιστοποιητικά, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι Θεσσαλονικείς αναμένουν, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Προς την Καλαμαριά, σωστότερα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και μια σημαντική επίσκεψη. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο κ. Γκουτιέρες, φτάνει στην Κύπρο. προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία ή όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα μετά από 52 χρόνια. Μπας και, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό, είναι πιο σύνθετο και πιο μεγάλο το ζήτημα αυτό όπως έχει εξελιχθεί, με αφορμή και την στάση της Άγκυρας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κυπριακού προβλήματος. Ευτυχώς, αλήθεια σας το λέω, το ευτυχώς που υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες όχι μόνο προσώπων αλλά και ομάδων, όπως είναι η Εθνική Ομάδα του Πόλο που πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε. Είχαμε τον κακό μας αντίπαλο, την Ουγγαρία, τα λέγαμε και χθες που κάναμε εκπομπή, γιατί ήμασταν σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο τελικός και κερδίσαμε τελικά 15-14, παιδιά. Ήταν λίγο για καρδιακούς, ήταν λίγο αεκάρα το σύστημα όπως εξελισσόταν, αλλά το σηκώσαμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα και τις δηλώσεις και παιχτών, τις ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μελάνια, η οποία επέστρεψε, η αλήθεια είναι, γιατί τόσες μέρες στην Ουάσινγκτον τι να κάνει. Να δουλέψει και λίγο εδώ πέρα, διότι ο πρόεδρος κάνει τα δικά του. Από την άλλη μεριά, μπράβο στο Ντεντόγλου για μια ακόμα φορά που ισοφάρισε ένα ρεκόρ, το 866. Λοιπόν, του Τσάτουμα, τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις του τον Ντεντόγλου, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά ένα άλμα λέει είναι διαφορετικό ανάλογα το γήπεδο και τις συνθήκες και τα δεδομένα, και ήταν ικανοποιημένος για το 866. Πολύ καλά πάμε και στα κουπιά, γιατί τραβάμε κουπί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ψηλά από τις πρώτες δυνάμεις στην κατηγορία K23. Μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για αυτά τα οποία κάνανε. Και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση χθες. Την κουβεντιάζαμε με την Νότια Κορέα και τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, για τον Όλυμπο. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Άρα αναλαμβάνουμε ευθύνες, πέρα από το γεγονός ότι για 3 χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, την ένταξη του Ολύμπου, και όπως έλεγε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της χώρας εκεί, για να κάνει και λίγο χιουμοράκι, χιόνισε λέει την προηγούμενη μέρα την Παρασκευή λέει, γιατί ήξερε, είδαν εκεί οι θεοί λέει τι ερχόταν και για να χαρούνε και λοιπά. Σόφο εδώ μεταξύ, κρύο. Ζημιές που έκανε την Παρασκευή όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Βέβαια, γιατί η κακοκαιρία ήταν κακοκαιρία και ήταν για λίγη ώρα, αλλά σφοδρή κακοκαιρία και έκανε ζημίες, επαναλαμβάνω, και στα αγροτικά και σε εγκαταστάσεις. Αλλά έβλεπα και για κάποια στοιχεία που έχει να κάνει λέει με την νεκρή δασική καύσιμη ύλη, η οποία με αφορμή της βροχοπτώσης μειώθηκε λέει η εφλεκτότητά της. Σας μπέρδεψα, αλλά τι να κάνω, δεν κακό που έβρεξε. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε υπάρχουν 2 όψεις νομίσματος, η θετική και η αρνητική. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρέα. Χρόνια πολλά, τι είσαι, μπέμπα είσαι ακόμα, ρέα. Μην το πεις ούτε του παπά. Αυτά που βλέπω σε ηλικία, μην το πεις ούτε του παπά, ξαναλέω. Μπέμπα. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου και να χαίρεσαι και το σύζυγο και όλους όσους αγαπάς. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω ρίξει κλάμα, λέμε, αυτό το τραγούδι της, που ακούσαμε στην αρχή, με τα βαπόρια. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια τάση τώρα το τραγούδι. Άρεσε στον κύριο Κώστα απέναντί μας, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της ΕΦΕΜ. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 και 35 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, είναι η 27η ημέρα του Ιουλίου, τελειώνουμε και με τον Ιούλιο, περπατάμε την τελευταία εβδομάδα, είναι το θερινό πρόγραμμα του Sky 100,3 για να οδηγηθούμε στον Αύγουστο, που όπως είπαμε είναι παχές ημίγες που λέγει ένας φίλος μου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τις τελευταίες μέρες, να ξέρετε, υπάρχει μια... Για να σας βάλω και λίγο σε διαφορετικό κλίμα με βάση την επικαιρότητα και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και με τους καλεσμένους μας αργότερα, μέχρι και τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για μια πτήση η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με ένα Airbus 1000. Το οποίο Airbus, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από την Τουλούζη και πήγε μόνο ρούφι στη Μελβούρνη. 19 ώρες πτήση θα την κάνατε αυτή την πτήση. Είναι, λέει, τα νέα αεροσκάφη τα οποία τέλος πάντων ετοιμάζονται, έχουν παραγγελθεί και ξεκινάνε πιλωτικές πτήσεις, δοκιμαστικές πτήσεις, ξαναλέω, απευθείας, που προφανώς θα ξεκινάει από το Λονδίνο, η Τουλούζ είναι τα κεντρικά της συγκεκριμένης εταιρείας, το έκανε, παιδιά, non-stop, 19 έως 20 ώρες λέει η πτήση αυτή. Δεν σταματάει, δεν κατεβαίνει πουθενά, πηγαίνει και φτάνει Μελβούρνη. Και αντίστοιχα, λέει, το άλλο δρομολόγιο το οποίο ετοιμάζεται, λέει, από το φθινόπωρο φέτος ή του χρόνου, δεν έχει σημασία, από Μελβούρνη σε Νέα Υόρκη. Θα είναι, λέει, από τα πιο μεγάλα, πιο μακρινά δρομολόγια τα οποία και πήγαν μια χαρά τα πράγματα, να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, γιατί μη μας τρώει η καθημερινότητα. Τώρα από εκεί πέρα. Τα λέγαμε και χθες, η ιστορία με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο καταστρέφει μεγάλες περιοχές στις δύο αυτές χώρες λόγω κυρίως κλιματικής αλλαγής, και παρά την προσπάθεια που υπάρχει ενίσχυσης των δύο αυτών χωρών με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς θυμίζω ότι έχουμε στείλει δύο αεροσκάφη, δύο CL-415, τα καινούργια τα οποία έχουμε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί το μέτωπο το δικά τους. Στη Γαλλία βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, κομβόι από πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Ρουμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ρουμάνοι, λέει, θεωρούνται από τους εξαιρετικούς πυροσβέστες και στη δουλειά που κάνουν και στην προετοιμασία, όπως επίσης και Πολωνοί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι σπέβδουν να βοηθήσουν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει αυτό το πύρινο μέτωπο. Κοντά στον Μπορντό είναι η πυρκαγιά και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δίνουν και πολύ αισιοδοξία στην αντιμετώπιση τους. Έβλεπα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Στη Γαλλία οι φλόγες, όπως σας είπα, πολιορκούν το Μπορντό, την γνωστή ινοπαραγωγική περιοχή. Έχει κάψει περίπου, λέει, 420.000 στρέμματα. Άλλοι 220.000 άνθρωποι τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν τις περιοχές τους και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το Μπορντό έχει περίπου γύρω σε 900.000 κατοίκους και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό του Παρισιού, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι κάποια τμήματα να τα εκενώσουν για να προστατεύσουν τους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης. Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M επιστρατεύτηκε, λέει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Το έχουν γεμίσει, λέει, επιβραδυντικό υγρό, έχουν κάνει μια ειδική μετασκευή, ούτως ώστε να βοηθήσουν την δουλειά που κάνουν περίπου 2.500 πυροσβέστες και γύρω στους 1.500 στρατιώτες, γιατί έχει ενεργοποιηθεί και ο στρατός. Στην Ισπανία, και εκεί η κρίση με τις φωτιές έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, περίπου, λέει, 120.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μιλάμε για φωτιές πέριξ της Μαδρίτης, στην Αβίλα και στο Τολέδο, σε ένα μέτωπο περίπου 280 χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε νιώσει με πληγές, πολλές πληγές και δυστυχώς με ανθρώπινες απώλειες, προφανώς και ευχόμαστε γρήγορα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, για να μην ματιάσω το σύστημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πείτε αυτό, δεν ξέρω, φέτος εμάς μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε αρκετά ευτράπελα, η αλήθεια είναι, με άλλους οι οποίοι, παιδί μου, τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή, ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπεθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω, είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν, εντάξει, μας έκανε και πολύ ζέστη φέτος. Είναι τα πράγματα μάλλον καλά για τη χώρα μας. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει τις επόμενες χρονιές. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ, έβλεπα πρόγνωση μακροπρόθεσμη, κάποια στοιχεία τέλος πάντων που δείχνουν ότι στις αρχές Αυγούστου πάλι η Ισπανία, η Γαλλία και η γενικότερα η κεντρική Ευρώπη φαίνεται, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες πάλι. Σαραντάρια. Δεν τους έχει αφήσει να πάρουν ανάσα για φέτος. Τώρα, σήμερα ο εξοδικαστικός ανοίγει με κατόφλι πλέον τα 5.000, μικρότερο ποσό. Είναι μια ευκαιρία ρύθμισης χρεών για μικροοφηλέτες. Βέβαια, θα μου πεις, το θέμα είναι οι μικροοφηλέτες ψάλτη ή τα μεγάλα ψάρια ή μεγαλοοφηλέτες. Το πρόβλημα της αδυναμίας να ολοκληρώσουν κάποιοι τις υποχρεώσεις τους και βρίσκονται πάντοτε υπό τον κίνδυνο να προκύψει κάτι εις βάρος τους, είτε να μπλοκάρουν λογαριασμοί, είτε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρώτη κατοικία κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνετε ότι δίνει τη δυνατότητα. Μιλάμε για ρύθμιση που μπορεί να γίνει από 50 ευρώ και να υπάρξουν διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισες. Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι παγώνουν ή τουλάχιστον μπαίνει σε μια διαδικασία να υπάρξει ανάσα όσον αφορά τους πληστηριασμούς, αλλά και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες, για να δούμε αν αυτή η δυνατότητα που δίνεται από σήμερα ουσιαστικά είναι αυτή που μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και από την ΑΔΕ αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί οφείλουν. Δεν είναι λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία του θα τα καταφέρω, θα μπορέσω, θα τα αποκριθώ. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία αυτή. Επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανησυχείτε κάποιοι για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες ταυτότητες. Και θυμίζω ότι ούτε οι μισοί δεν έχουν αντικαταστήσει τις νέες ταυτότητες. Φοβούνται για τα γνωστά και μη εξαιρετικά σενάρια τα οποία υπάρχουν για τσιπ και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Πάντως να ξέρετε ότι οι παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να σας καλύψουν. Σε μια εβδομάδα λύγει και η προθεσμία θεωρητικά αντικατάστασης, άρα θα πρέπει να έχετε διαβατήριο για να μπορέσετε είτε να ταξιδέψετε είτε να μετακινηθείτε, αν χρειαστούν να υπάρχουν κάποια προσωπικά στοιχεία δικά σας. Έτσι. Και μην πολυπιστεύετε τα σενάρια τα οποία περισσότερο σας φοβίζουν παρά σας βοηθούν. Δηλαδή, στα νέα διαβατήρια και εκεί υπάρχει τσιπ. Γιατί λοιπόν η ανησυχία δεν είναι στο τσιπ το ένα και είναι στο τσιπ το άλλο. Αλήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Δημήτρη, Στο δικό μου χωριό, λέει, το μονορούφι που είπες για το αεροπλάνο, το λέμε, λέει, μονοκορδοσιά. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα. Καλημέρα, Φραμπ. Μη δουν κατοικία στην Ελλάδα μέσω να την αφαιμάξουν. Ακόμα και τα πράσινα σπιτάκια έγιναν μπλε. Αυτό η ιστορία με την ανακύκλωση. Να ξέρετε ότι μου έχουν έρθει ενημερώσεις από δήμους και εδώ στο Λαγκανοπέδιο που λένε ότι τέλος τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μη φέρνετε, λέει, άλλη ανακύκλωση, διότι σταματάει η. Πώς θα το πω τώρα, η βοήθεια του τοπικού δήμου όπου έχουν ενεργοποιηθεί τέτοια σπίτια ανακύκλωσης, που εκεί φαίνεται ότι έχει ψαχνό η ιστορία και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, ο φορέας που είχε αναλάβει για λογαριασμό των δήμων στα σπίτια της ανακύκλωσης, τα οποία και μεγάλα είναι και μπαμπάτσικα, δεν μικρά, βλέπω ο ένας μετά τον άλλον μπλοκάρει τη διαδικασία, που σημαίνει ότι αυτά θα σταματήσουν να εξυπηρετούν και δεν θα γίνεται ανακύκλωση. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η ανακύκλωση, την οποία πρέπει να την κάνουμε για ευνόητους λόγους. Αλλά το αν υπάρχει διασπάθηση ή όχι χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κάτι που, κατά την άποψή μου, πρέπει να το βρει χθες η υπηρεσία. Όχι σήμερα, χθες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί φτάσαμε σίως στο παρατέταρτο. Είμαστε εδώ παρέα, στον Sky 100,3. Όταν μιλάμε, λοιπόν, για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PGU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, έχοντας προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 έτη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Είναι πολλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θανάση που μου έχει στείλει ένα μήνυμα αναφορικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είπαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα προφανώς με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει λίγα στοιχεία για τον καιρό πιο αναλυτικά για την εβδομάδα. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
13: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
13: Και μια εβδομάδα θα έλεγα τυπική καλοκαιρινή. Δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιόλογο, συγκλονιστικό με το καιρό θα έλεγα όλη την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε και κάψονες και πολύ ισχυρές καταιγίδες.
0: Ναι.
13: Η σημερινή ημέρα θα έχει κάποιες μπόρες που θα έλεγα σε ορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, γενικά έτσι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε δυτικούς, στα νότια πελάγη, εκεί στα κύθρα, τα κρητικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Καλά οι άνεμοι στους ανέμους σήμερα. Βέβαια η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
13: Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Περιμένουμε και ένα νοτιαδάκι στην Αθήνα, αυτό από μένω στα παραθαλάσσια, η θερμοκρασία θα είναι βέβαια και χαμηλότερη. Στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο 37, ίσως και κάπου δούμε και 38 βαθμούς. Δευτέρα τέτοια ήταν οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Νομίζω λίγο πολύ και αύριο παρόμοιες θερμοκρασίες. Η διαφορά με την αυρινή μέρα είναι ότι θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 5 με 6 μποφόρ και το βοριαδάκι αυτό θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Μέχρι τουλάχιστον την άλλη Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο οπωσδήποτε στα 6. Τοπικά νομίζω εκεί στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και 7 μποφόρ. Άρα θα ρίξουν και τη θερμοκρασία από Τετάρτη και μετά. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι εκεί στους 34-35 βαθμούς, δηλαδή η επόμενη
0: χαρά. Μια χαρά.
13: Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Όσοι ξεκινούν τις διακοπές του τυχεροί, όσοι γυρίσαν ή όσοι είναι ακόμα εδώ στις δουλειές, η εβδομάδα αυτή θα είναι μια έτσι όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ.
13: Δεν
0: ωραία.
13: Έχουμε κάτι με τον καιρό έτσι συγκλονιστικό.
0: Ναι. Να σας πω κύριε Γιαννόπουλε, τώρα επειδή εσείς τα παρακολουθείτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν καιρικά, εννοώ θερμοκρασιακά κλπ. Στη Δυτική Ευρώπη, πρωτόγνωρα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς. Εννοώ δηλαδή για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κράτησαν αρκετές.
13: Περιμένουμε και άλλες.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι βλέπω την άλλη εβδομάδα δείχνει ότι θα έχει και άλλες υψηλές θερμοκρασίες.
13: Ναι, κοιτάξτε τώρα, τι λένε τα νούμερα είναι το θέμα. Δηλαδή τα νούμερα, δείχνει πραγματικότητα. 40 για παράδειγμα στο Παρίσι, να σας αναφέρω.
0: Ναι.
13: 40 βαθμούς στο Παρίσι το θερμόμετρο είχε γράψει 5 ημέρες από το 1900.
0: Πω.
13: Για 5 ημέρες. Δηλαδή 120 χρόνια. Και έγραψε φέτος τουλάχιστον 2 φορές. Άρα, εντάξει, έχουν δει θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει ποτέ. Για να καταλάβετε, καύσωνα στην Αγγλία, θεωρείται ότι όταν η θερμοκρασία για 3 ημέρες περάσει τους 28 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
13: Αυτό είναι καύσωνα στην Αγγλία, έτσι. Φέτος, λοιπόν, έχει τέτοιες ημέρες καύσωνα, έχουν γίνει δεκόρ, έχουν 10 ημέρες μέχρι τώρα. Πάνω από 28 δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και πήγε και 36, πήγε και 37 βαθμούς. Άρα είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Βέβαια στην Ισπανία έχει ζέστη, έχει και τώρα ζέστη, θα έχει και τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο πιο συνηθισμένη, αλλά αυτά που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, ενώ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Και τις είδαν και τον Ιούνιο, τις είδαν και τον Ιούλιο.
0: Και ενδεχομένως θα τις ξαναδούν και τον Αύγουστο.
13: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναδούν και τις πρώτες μέρες τώρα του Αυγούστου.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
13: Καλημέρα,
0: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος.
13: Για 5 ημέρες, δηλαδή 120 χρόνια. Και έγραψε φέτος τουλάχιστον 2 φορές. Άρα, εντάξει, έχουν δει θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει ποτέ. Για να καταλάβετε, καύσωνα στην Αγγλία, θεωρείται ότι όταν η θερμοκρασία για 3 ημέρες περάσει τους 28 βαθμούς. Αυτό είναι καύσωνα στην Αγγλία, έτσι. Φέτος λοιπόν έχει τέτοιες ημέρες καύσωνα, έχουν γίνει δεκόρ, έχουν 10 ημέρες μέχρι τώρα, πάνω από 28 δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και πήγε και 36, πήγε και 37 βαθμούς, άρα είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Βέβαια στην Ισπανία έχει ζέστη, έχει και τώρα ζέστη, θα έχει και τις επόμενες μέρες, είναι λίγο πιο συνηθισμένη, αλλά αυτά που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, ενώ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Και τις είδαν και τον Ιούνιο, τις είδαν και τον Ιούλιο.
0: Και ενδεχομένως θα τις ξαναδούν και τον Αύγουστο.
13: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναδούν και τις πρώτες μέρες τώρα του Αυγούστου.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
13: Καλημέρα,
0: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος

0: Τους Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος μας. Θα τα πούμε μαζί του και την Παρασκευή για να δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά το τρίμερο, το πρώτο τρίμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που μπαίνει στη ζωή μας. Αλλά ακούσατε ότι θα έχουμε και σήμερα και αύριο εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες. Μετά μπαίνουν και βοριάδες, θα κρατήσουν τα θερμόμετρα εκεί γύρω στους 34. Είναι αυτό που λέω και εγώ, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μην το πούμε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής ωραίο μήνυμα. Μου λέει: έχω κάνει, λέει, το όνειρό μου πραγματικότητα. Δουλεύω, λέει, στον τομέα των drones και πίστεψέ με, και στον τομέα της πυρασφάλειας δεν υπάρχει καλύτερη και πιο ταχύτατος χρόνος εντοπισμού έναρξης πυρκαγιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός και αυτό το στήσιμο, όπως είναι για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον, όπου από ό,τι καταλαβαίνω και από τις ενημερώσεις που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα, όπου εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, ο εντοπισμός της στα πρώτα στάδια οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των drones, τα οποία πετάνε σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Φαίνεται ότι συνδράμουν εκεί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει εικόνα προφανώς στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ούτως ώστε γρήγορα, κυρίως τα εναέρια όπου χρειαστεί, αν δεν μπορούν να πάνε τα επίγεια, για να κάνουν δουλειά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, η αλήθεια είναι, αλλά το ευχάριστο είναι ότι σε σχετικά γρήγορο χρόνο, σύντομο χρόνο, αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές. Και μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, δεν έχουμε και πολύ πράσινο, το έχουμε φάει, το έχουμε καταστρέψει το πράσινό μας. Άρα δείχνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον επαναλαμβάνω για να μην είμαι υπερβολικός, ότι δουλίτσα γίνεται. Και αυτό, ξαναλέω, είναι αρκούντος ικανοποιητικό, διότι κοστίζει και πολύ αυτή η ιστορία, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Λοιπόν, άλλη μια κουβέντα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Λίγο το ζυγώνουμε στις 8, να ξέρετε. Είναι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τους ποινικούς οι οποίοι στοχοποίησαν εισαγγελικούς ή δικαστικούς λειτουργούς. Αναφέρομαι στο περιστατικό με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη να έχει μια χειροβομβίδα, την οποία την είχε παραλάβει πριν μικρό χρονικό διάστημα, από Έλληνα από ό,τι φαίνεται, τον οποίο ψάχνουν να τον βρουν οι αρχές, τον έχουν ταυτοποιήσει. Η εντολή, λέει, έχει δοθεί από Αιγύπτιο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, και το ενδιαφέρον, λέει, του ελληνικού FBI για την διαλεύκανση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην κατοικία του πρώην εισαγγελιατορίου πάγου, του κ. Σίδωρου Τογιάκου, ο οποίος είχε ενημερωθεί, λέει, από τις αρχές ότι υπήρχαν πληροφορίες και τον είχαν καλέσει να μην βρίσκεται στην περιοχή, στο σπίτι του, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην κατοχή, λέει, των αρχών φαίνεται να υπάρχει μια λίστα με κάποια ονόματα που, εκτός, λέει, του κ. Ντογιάκου, βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, όπως είναι, λέει, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, αλλά και άλλοι. Στη λίστα, λέει, περιλαμβάνονται προφανώς και διευθύνσεις σπιτιών που με κάποιον τρόπο τις είχαν εντοπίσει, λέει, τα κυκλώματα που ήθελαν να κάνουν ζημιά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος, ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος προφανώς είναι δυσαρεστημένος γιατί συνελήφθη, διότι πήγε φυλακή κλπ. Και ήθελαν να στείλουν μηνύματα, αιματηρά μηνύματα. Υπόκοσμος, θα μου πείτε. Προφανώς. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, πολλά. Θα γυρίσουμε, θα πάμε μετά στη Μυτιλίνη, γιατί μαθαίνω ότι σήμερα έχει κινητοποίηση εκεί των κτηνοτρόφων με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο νησί. Να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα ζητήματα αυτά. Όπως επίσης, να δούμε και την ιστορία με τις ζημιές από την εκτέλεση των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Θα είναι στην παρέα μας ένας ιδιοκτήτης διαμέρισματος, ο οποίος ταλαιπωρείται μαζί με άλλους από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στο μυαλό του δεν είναι να κάνει διακοπές, αλλά πώς θα σώσει το σπίτι του. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατική.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
10: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
11: Κινητό 6936 7737 77.
12: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
13: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
14: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
14: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
15: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
14: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
15: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
14: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Φρικτορία Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421 100 659.
16: www.frictoria.com.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ελληνική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Μεγάλη πτώση της τάξης στους 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλινο. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορτό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολεδό θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν υποκράτηση και να ανακρίνονται. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Σιάτλ, τον ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ω ημέρα γιορτή για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του ραδιοφώνου του Sky τη χθεσινή Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφρομή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσω είναι η πιο σημαντική διεθνή διάκριση στον τομέα τη προστασία τη πολιτιστική και φυσική μα κληρονομιά. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βαρός του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
20: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
20: Και για μέσα στο σπίτι
21: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είσαι παλιοχαρακτήρας, λέει Αρέλα, το ξέρεις εσύ απέναντι, γιατί σε βλέπω που με βλέπεις και μόνο με τα μάτια συνεννοούμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 8, είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα, είτε είσαστε εδώ, είτε είσαστε στην ελληνική περιφέρεια, είτε φεύγετε σήμερα. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε, είτε δεν έχει σημασία αν φύγετε ή δεν φύγετε, παραμείνετε εδώ και κάνετε τις ημερήσιες εκδρομές σας σε διάφορες περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Όπως και να έχει, παρέα θα κάνουμε, το θέλουμε και το επιδιώκουμε, να σας πω την αλήθεια. Πριν πάω στον καλεσμένο, το έλεγα και χθες, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας που λέει τέλος πάντων ότι είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά τη χρησιμοποιούμε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια έρευνα, λέει, που έχει κάνει η Διανέωσης. Βεβαίως θα μου πεις τι σημαίνει τη χρησιμοποιούμε, ψάλτη. Κάποιοι τη χρησιμοποιούν για να αλλάζουν φωτογραφίες, για να πειράζουν τις φωτογραφίες τους. Κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, ψάχνοντας να βρούνε μαγειρικές συντάγες. Κάποιοι ψάχνουν πιο πολύ την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο ανησυχούν αυτοί που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης? Λοιπόν, φαίνεται να υπάρχουν ισχυρά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που έχει ανησυχία όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ενδεχομένως για παραπληροφόρηση ή ψευδές περιεχόμενο. Το είχαμε κουβεντιάσει με τον καθηγητή πάνω στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Ροδαφινό, ο οποίος μας έλεγε ότι πάρα πολλές φορές στις εργασίες τις οποίες έβαζε στους φοιτητές του, στους μαθητές του, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαζε στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν. Ή τέλος πάντων έβαζε παραπομπές οι οποίες ήταν ανύπαρκτες. Επίσης άλλοι ανησυχούν διότι μπορεί να προκαλέσει αδράνεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, του φοιτητή, του απλού πολίτη. Άλλοι φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικό έγκλημα. Άλλοι ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει βεβαίως και ένα ισχυρό κομμάτι που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δημιουργήσει ζήτημα με απώλεια θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο έχει φανεί σε κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά και άλλα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία τους και μας απασχολούν. Αυτό όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που διάβασα σε ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, που κατά την άποψή μου ήταν συγκλονιστικό. Αναφέρεται στους νέους μπαμπάδες και τις νέες μαμάδες ενδεχομένως, αλλά οι μπαμπάδες κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχει, λέει, ένα application που λέμε στα ελληνικά, μια εφαρμογή που ουσιαστικά τι κάνεις, την κατεβάζεις λοιπόν στο κινητό σου, ηχογραφείς ένα δείγμα της ομιλίας σου, διαβάζεις ρε παιδί μου ένα κείμενο από μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία. Και αυτό λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη φωνή σου, το ηχόχρωμα, πώς εκφέρεις το λόγο κλπ, φτιάχνει ή χρησιμοποιεί παραμύθια και βάζει τη φωνή σου για να διαβάζεις, υποτίθεται, τα παραμύθια για να τα, να τα ακούει το παιδί σου και, ξέρω εγώ, να το ηρεμήσει, τέλος πάντων να το κοιμίζεις κλπ. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργακόπουλος, και είχε απόλυτο δίκιο, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο θες να αφιερώσεις για το παιδί σου δεν θα το κάνεις, γιατί ενδεχομένως να έχεις πιεσμένο πρόγραμμα ή γιατί, ξέρω εγώ, έχεις άλλες υποχρεώσεις οποίες τις βάζεις πιο μπροστά και αφήνεις αυτόν τον πολύτιμο χρόνο να μην τον αφιερώσεις, να μην τον δώσεις στο παιδί σου. Είναι εντυπωσιακό. Είπαμε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις σημαντικές, αλλά όχι να φύγουμε και από αυτά που πρέπει να κάνουμε, από αυτά που οφείλουμε να κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Ε? Και δεν έχει καθόλου άδικο. Και προφανώς θα έρθουν και άλλες εφαρμογές αργότερα, οι οποίες θα μας περιχαρακώσουν ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως στον εαυτό μας και όχι στους γύρω μας. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, είναι κτηνοτρόφος, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον να γίνει σήμερα στο νησί, με αφορμή τον αυθόδη πυρετό και τις καθυστερήσεις κατά κύριο λόγο αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω, ότι τα τυριά με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, τα τυριά τα οποία είχαν παραχθεί στο νησί, διοχετεύονται στην αγορά, ούτως ώστε να έχουν οι κτηνοτρόφοι εκεί ένα έσοδο που είναι πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τη ζωή τους, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Επίσης έμαθα ότι καταγράφονται και νέα κρούσματα στο νησί, νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού, και αυτό είναι ό,τι πιο απογοητευτικό μετά από τόσο καιρό που υπάρχουν τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχει δρομολογήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε τον κύριο Δερεδίνη. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, για να ακούσετε από πρώτο χέρι πώς δρομολογούνται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Διότι υπάρχει και η ευλογιά. Η ευλογιά δεν έχει ακουμπήσει το νησί, αλλά την έχει ακουμπήσει ο αυθόδης και ο τρόπος συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τέτοιων κρουσμάτων, είναι πανομοιότυπος. Ουσιαστικά θανατώνονται όλα τα ζώα τα οποία εντοπίζονται, μέσα στα οποία εντοπίζονται να υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο. Σήμερα το Brent έπεσε 6%. Αν δεν πέσει και η τιμή στην Αντλία σήμερα, όχι αύριο, σήμερα λέει, το τονίζω, 6%, τότε μας κλέβουν και η κυβέρνηση τους καλύπτει. Κυριάκο, δεν είναι τόσο απλό. Η τιμή του Brent δεν περνάει άμεσα στις τιμές των δηληστηρίων. Αυτό είναι το ζήτημα, να ξέρεις, επί της ουσίας. Αλλά τις επόμενες μέρες προφανώς. Όντως, η τιμή του Brent είναι τώρα 6,4% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της Παρασκευής. Διότι τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε ουσιαστικά σταματημό των χτυπημάτων. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δίνεται η ευκαιρία στο διάλογο, και αυτό είναι ανάσα για τους ανθρώπους και προφανώς για την αγορά γενικότερα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ο κύριος Γιαννίρης, που είναι στην παρέα μας, βρήκε τον κύριο Στρατή Κόμβο, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για τη σημερινή κινητοποίηση, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και γιατί γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Καλημέρα κύριε Γραμματέα, καλημέρα κύριε Κόμβο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί κάνετε κινητοποίηση σήμερα, τι γίνεται, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα των αποζημιώσεων?
1: Φυσικά το πρωτεύον είναι αυτό, ότι δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις, δεν έχει δοθεί καμία χρηματική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα όλων των κτηνοτρόφων του νησιού 4 μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά διωκόμαστε, παρόλα αυτά διωκόμαστε για παρακόλληση κοινωνιών τότε στον αποκλεισμό του λιμανιού.
0: Α, ήταν με
1: και
0: τις σήμερα,
1: ναι, 25 άτομα μας τραβάνε σε ανάκριση για το λόγο που κλείσαμε το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα αυτονόητα. Προσπαθούσαμε να δικαιωθούμε για το βιός μας, για να επιβιώσουμε.
0: Ναι, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι θέλατε ουσιαστικά να δημοσιοποιήσετε το πρόβλημα. Γι' αυτό
1: μα δεν κάναμε καμία παρακόλληση συγκοινωνιών. Συγκοινωνία γινόταν κανονικά. Αποκλείσαμε συμβολικά όλα τα φορτηγά. Την τροφοδοσία δηλαδή του νησιού. Όπως δεν φεύγαν τα δικά μας, όπως δεν αφήνανε εκείνοι που κάνανε παρακόλληση να φύγουν τα δικά μας φορτηγά με τα τυριά προηγούμενης ορίμανσης, παλιάς ορίμανσης. Και ήταν εντελώς παράλογο, αυτό κάναμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει παρακόλληση κοινωνιών αυτή τη στιγμή?
0: Επί του πρακτέου, τι γίνεται με την κατάσταση, με την κτηνοτροφία?
1: Ο αυθόδης συνεχίζει να θερίζει κοπάδια. Αυτή τη βδομάδα είχαμε 12 κρούσματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό δεν είναι περίεργο? Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα αναφορικά με την προσπάθεια να μην υπάρξουν νέα κρούσματα μετά από καιρό, δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα?
1: Κοιτάξτε, για να αναχαιτήσει μια ζωονόσο πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Εδώ δεν είχαμε σχέδιο από την αρχή και ούτε έχουμε τώρα, 4 μήνες μετά. Και έπειτα τα μέτρα βιοασφάλειας που λέτε και προστασίας, μόνο για το κτηνοτρόφο, για τον απλό κτηνοτρόφο λειτουργούν και γίνονται και έλεγχοι και γίνεται και καταγγελίες. Για τα μέτρα πρέπει να πάρει η περιφέρεια και το κράτος, δηλαδή σε κομβικά σημεία, σε δρόμους με συνεργεία απολύμανσης. Ξεκινήσαμε όταν ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα με 16 συνεργεία και έχουν μείνει 8. Δηλαδή μειώσαμε τα μέτρα στους δρόμους στο μισό.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχε καθαρή περιοχή που δεν είχε βγει κρούσμα, το αποσύραμε το συνεργείο. Δηλαδή τι λέμε, σαν να λέμε ελάτε, περάστε, μολύνετε και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί είμαι απλώς αγρότης, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνω που υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε τα τυριά τα οποία έχουν ήδη παραχθεί.
1: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
0: Δίνει μια ανάσα οικονομική, ε.
1: Σίγουρα, εντάξει, με αυστηρούς ελέγχους φεύγουν τα τυριά για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα τυροκομεία και να συνεχίζεται η παραλαβή και η διακόμιση του γάλακτος.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί επίσης μου λέγανε συνάδελφοί σας, κύριε Κόμβο, την Παρασκευή που μίλησα με κάποιους από αυτούς, μου λέγανε ότι αυτοί θυμίζω ότι ήταν έτοιμα να σφαχθούν κάποια ζώα εν ώψη της Πασχαλιάς. Τα ζώα αυτά παραμένουν προφανώς εν ζωή και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα ζώα αυτά, τα οποία
1: φυσικά,
0: πρέπει
1: αυτά
0: να τα ιστούν.
1: Τα αρνιά θα γίνουν πρόβατα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Πρέπει να τα ιστούν προφανώς.
1: Φυσικά. Ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. Ανεβάζουν το κόστος, ναι, αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πιστεύετε.
1: Και δεν ξέρω πώς θα διοχετευτεί αυτό. Δηλαδή και το νησί μας εισάγει τώρα κρέας από αλλού, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, που γενικά ήσασταν αυτόν. Δηλαδή,
1: αυτάρκης.
0: Καλύπτατε τις ανάγκες σας.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Μα. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να εμείς οι κινητοποιήσεις μας σκοπό έχουν αυτό. Να σκύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πάνω στο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ενεργό, όπως ενεργεί είναι και η νόσος, παραμένει εδώ και πρέπει το Υπουργείο να βρει λύσεις. Πρέπει να σχεδιάσει πώς θα εκριζωθεί η νόσος. Πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν προχωράμε σε εμβολιασμό από τη στιγμή που υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Δεν είναι ευλογιά που δεν υπήρχε εμβόλιο και αναγκαζόταν να κάνουν παράνομα. Εδώ υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΦΣΑ.
0: Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εμβολιασμός. Ε?
1: Τίποτα, ούτε το συζητάνε καν. Μάλιστα. Και αυτό σκέφτομαι. Γιατί? Που είναι, μπορεί να προστατεύσει, δεν λέμε εμείς θα σωθούν όλα τα κοπάδια, θα σωθούν όλα τα ζώα, αλλά θα προστατεύσει υγιείς εκτροφές, θα τις προστατεύσει στο 80% να μολυνθούν.
0: Κύριε Κόμβο, εσείς δεν είχατε περιστατικά ευλογιάς στο νησί. Είχατε μόνο αυτό.
1: Όχι, είχαμε ευλογιά, είχαμε το 18 εμείς, ναι, το 17.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν είχατε πιο φρέσκα περιστατικά, δεν έχετε.
1: Όχι. Μάλιστα. Όχι, είχαμε πριν 2 χρόνια ένα μοναδικό περιστατικό το οποίο το προλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στρατής Κόμβος, ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα στο νησί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος, η Μυτιλήνη δηλαδή, η Λέσβος σωστότερα και ορθότερα, και κρέατα είχε παραγωγής και τυριά. Ευτυχώς που τουλάχιστον τα τυριά, ξαναλέω, μπορούν και εξάγονται από το νησί. Η ποσότητα η οποία είχε παραχθεί. Και θυμίζω στην αρχή ότι είχαμε και ζήτημα με το γάλα, διότι μαζευόταν το γάλα και δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν και το πετάγαμε και το γάλα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και με το Υπουργείο Γεωργίας για να δούμε την ιστορία αυτή από την οπτική του Υπουργείου γύρω από τα μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη και γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, προλαβαίνω να πω 2 πράγματα. Καταρχήν, βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο η κίνηση στο κλασικό σημείο εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου γίνονται και έργα. Χθες πέρασα και είδα μέτωπο εκεί των έργων έχει απλωθεί, άρα γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει ανάσα στο κομμάτι εκείνο, στην έξοδο, ξαναλέω, στο ύψος Μεταμόρφωσης που πηγαίνει προς τη Λαμία, προς την Κηφισιά δηλαδή, αλλά βλέπω όλο το ρεύμα προς το Μαρκόπουλο εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης έχει αρκετή κινησούλα, πιο πίσω από το ύψος περίπου, ποια λεωφόρος Δημοκρατίας, πιο πίσω ακόμα από την έξοδο 7. Περίπου από την έξοδο 7, νωρίτερα από την έξοδο 7, στο ρεύμα επαναλαμβάνω προς το αεροδρόμιο, και πάει έτσι με κίνηση περίπου μέχρι την έξοδο 9, μετά ανοίγει, στο ύψος του Ηρακλείου δηλαδή, μετά ανοίγει. Το ποτάμι έχει φορτώσει λίγο παραπάνω, μήπως έχει συμβεί και κάτι εκεί στο ύψος των Σεπολίων, στο ρεύμα ανόδου, και το ρεύμα καθόδου όμως έχει λίγο περισσότερο κίνηση σε σχέση με πριν. Καλύτερα είναι σαφώς τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών για τέτοια ώρα υπό κανονικές συνθήκες, όπως επίσης νομίζω ότι και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα γιατί φύγαν τα πρωινά πλοία. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ούτε στην Κηφισίας ούτε στη Μεσογείο από τους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για να δω και το κέντρο. Εντάξει, μοναδικό σημείο που θα έλεγε κανείς ότι έχει κίνηση είναι εκεί στην Καλλιρόης. Είναι το κλασικό σημείο μπαίνοντας από τη Συγκρού. Όχι όμως τόσο πυκνό όχι τόσο πυκνό το πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, αυτά, είμαστε στις 8:25 πρώτα λεπτά, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα πτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kill.greece.gr. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω λίγο χρόνο, μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι, άρα προλαβαίνω να πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Δεν είδα τα, γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.088,7 δολάρια η ουγγιά, σε μια τιμή σχετικά χαμηλή, θα έλεγε κανείς, μετά από τα 5.000 και κάτι. Όμως το ψυχολογικό όριο των 4.000 το έχει περάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, τα βλέπω γενικά σε θετικό πρόσημο. Καλά πάει η Αυστραλία που έχει μια σημαντική άνοδο 1,33%. Το Τόκιο ενισχύεται κατά 0,24% τώρα. Το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,75%. Και η Σανγκάη κινείται ανωδικά. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σε ανωδική πορεία στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Να δούμε τι θα κάνει την εβδομάδα αυτή και η Ευρώπη. Λέγαμε και κάποια στοιχεία την χθεσινή ημέρα και για τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας και πώς πάνε τα πράγματα σε επίπεδο Ευρώπης και τι γίνεται και με την Ελλάδα, που παρά την άνοδο συνεχίζουμε να είμαστε γενικά σε καλό δρόμο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μεγάλη πτώση κοντά στο 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι τέσσερις συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως τέθηκε υποκράτηση ύποπτος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ή που δείχνουν τέλος πάντων σωστότερα τη σχέση του Έλληνα με τα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή πόσα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια επένδυσαν, εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη, τυχερά παιχνίδια. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τυχερά παιχνίδια τα επίσημα, τα νόμιμα. 3,73 δισεκατομμύρια. Αύξηση από το 24 6,74%. Από αυτό το ποσό, από τα 3 δισεκατομμύρια κυρίες και κύριοι, το 61% λέει είναι από τα επίγεια παίγνια και το 38% από τα διαδικτυακά. Δηλαδή 4 στα 10 ευρώ διαδικτυακά, 6 στα 10 είναι τα επίγεια. Τα αριθμολαχεία κατέγραψαν το μεγάλο μερίδιο των ανακαθάριστων εσόδων στα επίγεια, σχεδόν 40%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα κρατικά λαχεία δεν πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλλον πέρασανε και οι εποχές που οι λίγο μεγαλύτεροι ασχολιόντουσαν με αυτά. Στο διαδίκτυο, λέει, αυτό έχει το ενδιαφέρον. Το στοίχημα, λέει, προκαθορισμένης απόδοσης αντιστοιχεί στο 40% του τζόγου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, σχεδόν το 60%, προέρχεται, λέει, από τα υπόλοιπα online παιχνίδια, όπως είναι, λέει, το live casino, το poker και τα slots. Πόσο μακριά μου φαίνονται εμένα όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Τώρα που σας λέω τα στοιχεία αυτά, προλαβαίνω να σας πω, θέλω να σας πω, κάποιες στιγμές στο παρελθόν είχα μιλήσει με ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με τις έξεις. Και μου λέγει ότι η έξι δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τσιγάρο, δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι, μου λέει, είναι και τα κομμάτια αυτά. Του πόσο άρρωστος εντός εισαγωγικών είσαι που δεν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτή την υπόθεση, στον τζόγο. Και μου έδωσε και κάποια στοιχεία αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Είναι συγκλονιστικά το πόσο μπορεί εύκολα ο οργανισμός να ξεφύγει από αυτές τις διαδικασίες. Χρωστάω κάτι που έχω μάθει για το θέμα των σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, διότι περιμένουμε να δούμε μέχρι τις 3 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, τα βασικά προϊόντα τα οποία θα είναι περίπου 2.000, τα οποία θα πάμε σε μία μείωση από 5 έως 20%. Αυτό θα ξεκινήσει, θυμίζω, 31 Αυγούστου. Για να δούμε αν θα κρατήσει 3 ή 4 μήνες. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάριο. Ο κ. Κουτρουλάρης έχει την τύχη, παύλα τυχεία προφανώς, να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από το μετρό εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Και οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν, έχουν και συναντήσεις, συναντήθηκαν και με τον κύριο Ταχιάο, αν δεν κάνω λάθος, τα έχουν πει κάνα δύο φορές και με το Δήμο της Αθήνας, προσπαθώντας να δουν το μέλλον με αφορμή τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, η αποκατάσταση προφανώς, και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα για την επόμενη μέρα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Ψάλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, ας μιλήσουμε λίγο προσωπικά αν θέλετε. Έχετε πάθει μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμά σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από το υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο, παντού. Όπου υπάρχει πορτοπαράθυρο, έχει γίνει παραμόρφωση του κτιρίου. Με αποτέλεσμα να γίνουν ρηγματώσεις, οριζόντιες, κάθετες.
0: Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα σας ανησυχεί προφανώς.
1: Ασφαλώς. Είναι τεράστιες οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
0: Αυτές οι ζημιές έγιναν σταδιακά, κύριε Κουτρουλάρη, ή έγιναν, παιδί μου, μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό?
1: Όχι, κοιτάξτε, μέσα Μάρτη πέρασε κάτω από εμάς ο Μετροπόντικας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ίδια εβδομάδα άρχισαν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως τα πρωτοπαράθυρα. Δηλαδή δεν ανοίγαν,
0: δεν ανοίγαν εύκολα προφανώς, μπλοκάραν αυτά.
1: Ναι, γιατί λόγω της καθίζησης έχει στραβώσει το κτίριο. Οπότε έγινε παραμόρφωση στις κάθες.
0: Ναι, τώρα είναι Ιούλιος. Μιλάτε για Μάρτι. Μάρτι, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος. Τρεις μήνες είχατε κάποιες οχλήσεις από την κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει. Εσείς ενοχλήσατε τις υπηρεσίες για να σας πούν πέντε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία, τι θα γίνει, πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαστε ένα-δύο, είσαστε πολλά διαμερίσματα, που σημαίνει πολλές πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 200 τα καταγεγραμμένα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε 17-20 πολυκατοικίες.
0: Mm-hmm.
1: Από την αρχή εμείς απευθυνθήκαμε καταρχάς στην Ελληνικό Μετρό και στην Κοινοπραξία του ΑΒΑΤ, mm-hmm. όπου στείλανε τους μηχανικούς τους.
0: Α, έχουν, έχουν δει δηλαδή, τα είδαν τα σπίτια.
1: Τα είδαν, ναι, ασφαλώς.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθανε, κάνανε έναν οπτικό έλεγχο 5 λεπτών.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Μας είπαν, OK, η δοκτήριά σας είναι μια χαρά, είναι ασφαλή, μπορείτε να μένετε. Λεκτικά όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και απλώς φύγανε, εξαφανιστήκαν. Και το μόνο που κάνανε, μας λέγανε ότι άμα θέλετε να σας κάνουμε αποκαταστάσεις, που η αποκατάσταση εννοούμε τώρα να έρθουν να δείξουν σοβά και χρώμα πάνω στις δρογμές. Να μην φαίνονται δηλαδή οι ζημιές. Εμείς τους λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν μελέτες, να δούμε τις στατικότητες των πλυρίων.
0: Ναι,
1: το φαινόμενο
0: είναι αυτονόητα. Τα αυτονόητα προφανώς.
1: Προφανώς. Η αποκατάσταση προκύπτει από μια μελέτη. Έχει τεχνικές προδιαγραφές για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να τους πίνουν δυο μαστόρια να κάνουν σοβάρισμα.
0: Η παρέμβαση του Δήμου, γιατί ξέρω ότι έγινε συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε συνάντηση ο Δήμαρχος της Αθήνας με τους εκπροσώπους και της Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας κλπ. Έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά ο κ. Ζώκας στάθηκαν από την αρχή δίπλα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνήσαν να μας δώσουν και νομική στήριξη και να καλύψουν τα έξοδα για δύο πραγματογνώμονες δικούς μας, όπου θα επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες της Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θέσαμε και στην ένα τοπικό ιατρείο που έχουν κοινοτικό εδώ πέρα στην περιοχή για όποιον χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη ή ό,τι άλλο. Έτσι και έχουμε και την Τετάρτη νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα
0: αναψηφιστούμε. Για την περαιτέρω αξιολόγηση των πραγμάτων, ναι. Να σας πω, κάνατε και συνάντηση με τον κύριο Ταχαίο, νομίζω, σωστά, τον υφυπουργό.
1: Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή?
1: Προέκυψε ότι ουσιαστικά θα καλύψουν τα κόστη από το τεχνικό επιμελητήριο για να στείλει ειδικά κλιμάκια να κάνει κάποιες αυτοψίες. Όπου ξαναλέω ότι αυτές οι αυτοψίες που θα κάνει η μακροσκοπική έλεγχη που λένε είναι οπτικός έλεγχος, έτσι. Δηλαδή κοιτάνε και βλέπουν αν η εικόνα του κτηρίου υποδηλώνει κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή μόνο του. Αυτό ουσιαστικά είναι η μελέτη που εννοούν. Mm. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί, okay, το κτίριο μπορεί να μην πέσει τώρα μόνο του, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί μελλοντικά σε ένα άλλο γεγονός. Σε ένα μικρό σεισμό ή σε οτιδήποτε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα, με αφορμή τώρα υποψιάζομαι και την κατάρρευση που είχαμε κτηρίου, αλλά αυτό ήταν άλλο πράγμα που γινόταν δίπλα,
1: ναι, είναι
0: άλλο πράγμα για να μην μπερδεύουμε, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς γι' αυτό φοβάστε εσείς. Φοβάστε δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτής της ιστορίας αν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καθίζηση, οι πιέσεις και οι τάσεις που ασκούνται στο κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι κτίρια αρκετών δεκαετιών, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά είναι της περίοδου της αντιπαροχής. Από το 50-60.
0: Μάλιστα.
1: Το δικό μου είναι από το 1928.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε καταφύγιο, σκεφτείτε κάτω. Που ήταν για ροκοπή.
0: Κατάλαβα. Παλιό κτίριο, λοιπόν.
1: Ναι, παλιό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει περάσει, δηλαδή, σκεφτείτε όλους τους σεισμούς της νεότερης Ελλάδας. Και δεν είχε πάθει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε βγάλει καμία ρογμή ποτέ.
0: Mm-hmm. Και θα κινηθείτε νομικά, σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εσείς απέναντι, όχι προσωπικά, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων?
1: Κοιτάξτε, στη συνάντηση με τον κύριο Ταχαίο, γιατί τεθήκαν αυτά τα ζητήματα, διότι πέραν της στατικότητας των κτηρίων υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις που έχουμε. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλοί νοικιαστές, είναι άνθρωποι που φτιάχνουν τα διαμερίσματά τους να τα νοικιάσουν και τώρα δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Άλλοι που θέλουν να τα πουλήσουν και τώρα δεν μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Έμαθα ότι επίσης κάποιοι φύγανε κιόλας. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από τον φόβο, προφανώς λόγω της εικόνας που καταγράφει, και φύγανε. Μετακινηθήκαν σε άλλα διαμερίσματα. Σε άλλες περιοχές.
1: Οι άνθρωποι είχαν τα παιδιά τους μέσα.
0: Ναι.
1: Τι θα ρισκάρουν να τα κρατήσουν. Όποιος μπορούσε να πάει σε κάποιο οικογενειακό σπίτι άλλο ή το οτιδήποτε, πήγε.
0: Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια ποινική εμπλοκή ή τέλος πάντων κίνηση νομικής μορφής εναντίον της κατασκευαστικής.
1: Όχι, θα σας πω, είναι δεδομένο. Α. Γιατί σε συνάντηση με το Υπουργείο, με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας, μας ξεκαθάρισαν ότι αυτοί είναι διατεθειμένοι να αποκαταστήσουν μόνο ζημιές στα κτίρια. Ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές αποζημιώσεις και αυτά, μας είπαν ότι πηγαίνουν δικαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τίποτα. Οπότε και εμείς αναγκαστικά θα
0: πρέπει να κάνουμε. Άρα ανοίγει και αυτός ο δρόμος, μάλιστα. Κατανοητό.
1: Εννοείται. Ναι. Και να σας πω κάτι, μια τελευταία εξέλιξη.
0: Παρακαλώ.
1: Σε έκανε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Άρης του Παγεωργίου της ΕΦΣΥΝ και έκανε. Αναφέρει για ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει, στο οποίο είχε ζητήσει ο Άβαξ από τον Ελληνικό Μετρό 5 χρόνια παράταση για παράδοση του έργου. Με την προϋπόθεση όμως να μην χάσει ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που ήταν να πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Έτσι, το οποίο δεν το δεχτήκανε, του δώσανε 3 χρόνια παράταση χωρίς να χάσει τον μπόνους και την αμοιβή. Και ενώ γνωρίζανε τις γεωλογικές συνθήκες, έτσι, γιατί ήταν ο Μητροπόντικας ήταν εγκλωβισμένος μήνες στην πλατεία Κυψέλης, γιατί ούτε καν να συντηρήσουν τα κοπτικά εργαλεία, μπορούσαν ούτε τίποτα. Ενώ τα ξέραν.
0: Λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους, υποψιάζομαι, με αυτό που λέτε, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρουλάρη? Το γεγονός δηλαδή ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ευαισθησίες, ας πούμε. Είχε ρέματα τα οποία. Με αυτή την έννοια. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα.
1: Πήρανε το ρίσκο να προχωρήσουν χωρίς να είναι σίγουροι για το τι ζημιές θα προκληθούν, για να μπορέσουν να παραδώσουν στην ώρα του το έργο. Αυτό είναι ανεύθυνο τώρα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ο Μητροπόντικας έχει μπλοκαριστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά το. Έχει σταματήσει πάλι. Δεν λειτουργεί. Ενώ στην διάνοιξη τη γραμμή τη συγκεκριμένη, σωστά.
1: Κοιτάξτε, ήταν μήνες σταματημένο στην πλατεία Κυψέλης από κάτω, γιατί σας είπα δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα κοπτικά μέρη του Μηθέτη. Τώρα έχει περάσει, πάει 5 τετράγωνα πιο κάτω και σταμάτησε λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάνουν εκ νέου μελέτες.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το πράγμα αυτό έχει εξέλιξη. Ξαναλέω,
1: είναι
0: μιλάμε,
1: στην αρχή του.
0: Ναι, και ξαναλέω είναι ότι μιλάμε για 200, τουλάχιστον 200 οικογένειες, 200 διαμερίσματα, δεν είναι λίγα.
1: Αυτά είναι τα καταδιαγραμμένα από εμάς μέχρι στιγμή. Δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή από τη Μετρό ή από τη. Ό,τι εμείς έχουμε.
0: Επίσης, μου λέγανε ότι υπάρχουν και κάποιες πολυκατοικίες στην περιοχή, κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες, δηλαδή είναι κλειστές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτές τις κατοικίες. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα εγώ.
1: Θα σου πω, είναι αρκετά κτίρια που είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένα, που δεν ξέρω, μάλλον είναι κληρονομικές διαδικασίες που έχουν κολλήσει, δεν ξέρω τι καθεστώς είναι. Τα οποία είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνα. Και από τη στιγμή που πέρασε από κάτω τη Μητροπόντικας έχουν παρουσιάσει τεράστιες δρομές. Και στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. Εκεί πέρα είναι επικίνδυνο. Πρέπει να σφραγιστούν αυτά. Θα περάσει και ένας άνθρωπος και θα του πάει στο κεφάλι.
0: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειάζεται προστασία και των ανθρώπων οι οποίοι περνούν από την περιοχή.
1: Βέβαια. Τα έχουμε τονίσει επανειλημμένως αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντουλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουντρουλάρης είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος εκεί στην Κυψέλη, με τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από το μετρό. Ελπίζω στην αυριανή εκπομπή να έχουμε και κάποιον. Μια αλήθεια είναι ότι το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει θετικά από την ελληνικό μετρό για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, για να δούμε και την επόμενη μέρα. Με αφορμή αυτό που άνοιξε εκεί, που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ξαναλέω, την Κυψέλη, μια περιοχή στο κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα.

0: Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Κυριάκος. Νομίζω ότι πήρες απαντήσεις με αφορμή την κουβέντα που κάναμε με τον καλεσμένο μας γύρω από το ζήτημα των σπιτιών, τον κύριο Κουτρουλάρη. Το μεγάλο θέμα ακριβώς είναι αν υπάρχει στατική ζημιά. Και οι άνθρωποι είπαν ότι θέλουν, νομίζω ότι και ο Δήμος έχει πει ότι θα βάλει δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για να δουν, να ψάξουν παραπάνω την ιστορία αυτή. Και λέει ο Κυριάκος, αναρωτιέμαι, λέει, οι ασφαλιστικές θα καλύψουν αυτά τα κτίρια γνωρίζοντας ότι έχουν πάθει ζημιά από έργα του μετρό? Είναι ένα καλό ερώτημα, να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Κυριάκο, δεν το ξέρω το ζήτημα αυτό. Ως λεπτομέρεια που είναι σημαντικό βεβαίως, αν τα σπίτια εντωμεταξύ είναι, πώς το λένε, ασφαλισμένα ή όχι, ή αν η εταιρεία η οποία θα κάνει τις εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως θα έχει μια ασφάλεια αυτού του αντικειμένου, λογικά. Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λέει, είμαι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περιμένουμε, λέει, από το 23 να πάρουμε χρήματα, προφανώς υποψιάζομαι από αυτό που γράφεις. Υπάρχουν διάφορες, λέει, ενημερώσεις ότι θα τα δώσουν, λέει, με αναδρομική ισχύ το φθινόπωρο. Θα ρωτήσουμε και ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση, αγαπητέ φίλε Κώστα, από την περιοχή του Ζωγράφου. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι μετά τις 9 θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που για μένα είναι αρκούντος ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Έβλεπα, ήρθε στα χέρια μου μία, τέλος πάντων, έρευνα που δείχνει τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία κυρίως παιδιών νεαρής ηλικίας από την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία προκαλούν διάφορα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Θα κάνουμε την κουβέντα αυτή με την συνδρομή ενός γιατρού. Υπάρχει, λέει, στις σκέψεις να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η χρήση αυτών των ενεργειακών ποτών. Και μετά θα κάνουμε και μια κουβέντα για το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο έρχεται για πολίτες, για φυσικά πρόσωπα δηλαδή και για επιχειρήσεις, για τις επιπτώσεις. Γιατί έρχεται αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας που θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να πηγαίνει σε μια τράπεζα να διεκδικήσει, τέλος πάντων, ένα δάνειο, και αν αυτό, ή και μια επιχείρηση προφανώς, και αν αυτό δίνει περισσότερο, πώς θα το πω, αέρα στο πρόσωπο ή στην επιχείρηση να κατορθώσει να δανειοδοτηθεί, αυτό είναι το ένα. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, και αν κάποιος ο οποίος έχει ένα καλό πιστοποιητικό θα έχει καλύτερο επιτόκιο, και αν κάποιος δεν έχει ένα καλό πιστοποιητικό, αν έχει, αν καταρχήν μπορεί να πάρει το δάνειο αφενός, και αν δεύτερο, κατά δεύτερο, αν μπορεί να πάρει με χειρότερο επιτόκιο. Λοιπόν, τώρα, στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω ότι σας απασχολεί και το κουβεντιάζουμε και τακτικά στην κανονική μας ώρα. Τι γίνεται, λοιπόν, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και πώς εξελίσσεται η ιστορία του προγραμματισμού που έχει αποφασιστεί μεταξύ των σούπερ μάρκετ και της πολιτείας για τις προτάσεις από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας που θέλουν να μπουν σε αυτήν την εθελοντική, παρακαλώ πολύ, εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών, οι οποίες αυτές οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως 20% και θα ξεκινήσουν από 31 Αυγούστου και θα δούμε αν θα τελειώσουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον προγραμματισμό που υπάρχει, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι 29 του μηνός είναι ο προγραμματισμός. Μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί οι οποίοι εγκρίνονται και εντάσσονται στην πρωτοβουλία, και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα 3 Αυγουστού. Με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν, λέει, δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτόσεις που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θέλουν να του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών, οι οποίες αυτές οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως 20% και θα ξεκινήσουν από 31 Αυγούστου και θα δούμε αν θα τελειώσουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό που υπάρχει, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι 29 του μηνός είναι ο προγραμματισμός. Μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί οι οποίοι εγκρίνονται και εντάσσονται στην πρωτοβουλία, και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν λέει δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτόσεις που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θα

0: πάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν λέει δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτόσεις που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θέλουν να βάλουν μέσα σε αυτό το γκρουπ των προϊόντων τα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Άλλο που θέλω να σας πω είναι, λέει, ότι τα προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν θα πρέπει να παραμείνουν στην πρωτοβουλία αυτή για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα είναι, λέει, εκτόσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι, λέει, σε προσφορές. Ποια προϊόντα θα είναι αυτά? Νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, λάδι, βρεφικό γάλα, πάνες, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη, διότι θυμίζω ότι από 31 Αυγούστου θα προετοιμάζονται οι μαμάδες και οι μπαμπάδες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Επαναλαμβάνω ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα με υψηλή εμπορική σημασία και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας, δηλαδή αυτά που λέμε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Στον οπό κρέας θα έχει μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Η στόχη, λέει, ο μέσος όρος μείωσης ενδεχομένως να είναι και πάνω από 10%. Στα γαλακτοκομικά, τα τυριά και τα αυγά οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και 20%. Στις βασικές κατηγορίες είναι το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα οποία χρησιμοποιεί η μέση ελληνική οικογένεια τακτικά μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως το λάδι, το ελαιόλαδο, που η τιμή του, η αλήθεια είναι ότι κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα τώρα σε σχέση με πριν κάνα 2 χρόνια που είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί και πολύ υψηλές τιμές. Σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τις οικογένειες με μικρά παιδιά και το κόστος. Επίσης καφές δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτά είναι το σύνολο των προϊόντων, επαναλαμβάνω, ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πρέπει σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα, ελπίζουμε τώρα υπό διαφορετικές συνθήκες, αν υπήρχε και ένα καταναλωτικό κίνημα με περισσότερη δύναμη, θα μπορούσε ίσως να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα αυτό. Αλλά εδώ ψιλοπάσχουμε, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην επόμενη ώρα, γιατί μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε για να κάνουμε παρέα έως και τις 10. Καλημέρα σε όλους.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Στα

0: ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης 2 γεωταχή αυτοκινήτων στο ύψος του Ρέντι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τους Αγίους Συναργύρους, ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορειών. Μεγάλη πτώση άνω του 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 84 δολάρια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι πέντε, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως εμάς ύποπτος τέθηκε υποκράτηση. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωση για περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με το μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κατά την επίσκεψή του στην πληγήσα επαρχία Άβυλα, προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια Υπουργό, περίπου 77.000 σεκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της Δημοκρατικής Οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και συνεχίζοντας οι έρευνες των γερμανικών αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγειες ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται σήμερα σε τρεμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελέες πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Σε αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Θεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Παλαιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Παλαιόνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
14: Πάμε σιρήνες.
15: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
14: Πάμε σιρήνες!
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τωρινό μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
18: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημία.

0: Πεις και είμαι μόνος.
1: Ζώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε Star FM. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή η οποία ασχολείται με τα καθή μας, καθημερινά, ζωντανά, ολοζώντανα εδώ στον πρώτο σταθμό, στο Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι η εκπομπή η οποία ασχολείται με τα καθή μας, το ημάς, το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα, τώρα που είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Βρισκόμαστε 16 λεπτά μετά τις 9. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 24 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 39 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 15 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους και τους λέμε όλους χρόνια πολλά, και ή Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελής, Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα και Παντελεούσα. Μάλιστα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 12,7 ημερών και η επόμενη πανσέλινος έρχεται πότε, την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 29 του μήνα. Και ο καιρός, η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ξεκινά με ένα νέο κύμα ζέστης, καθώς αυτός, ο καιρός δηλαδή, περιλαμβάνει θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς και ισχυρούς ανέμους. Να πούμε ότι η θερμική εισβολή θα συνοδευτεί από μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Ακούστε τώρα, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές όπως είναι η Αττική, η Θεσσαλία και η Εύβοια, ενώ σε τοπικό επίπεδο ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι νοτιάδες, οι οποίοι θα επικρατήσουν από σήμερα, θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ζέστης αλλά και δυσφορίας. Να πούμε ότι, να δούμε μάλλον ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της ζέστης. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, στα ανατολικά υπηρετικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές μπορούν να αγγίξουν και τους 38. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως, σύμφωνα με την ίδια, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και πιθανώς σε τμήματα της Κρήτης. Τώρα στην Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες βροχές ή τοπικές μπόρες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται έντονα φαινόμενα ή μεγάλα ύψη βροχής. Τώρα από αύριο επανέρχονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με το Μελτέμι να ενισχύεται στα 6 και κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Η έντασή του αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο από την Τετάρτη έως το τέλος της εβδομάδας, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Και παρά την ενίσχυση των ανέμων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, με τις μέγιστες τιμές να παραμένουν στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει για σήμερα για Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε γενικά αέθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές όμως ώρες θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους, και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής, είμαστε εδώ εμείς, και Κεντρικής Μακεδονίας, με μονωμένες καταιγίδες. Θα τα δούμε αυτά λίγο, σε λίγο αναλυτικά. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Λοιπόν, δίπλα μας στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, η ανώτερη στους 35 με 36, παρακαλώ. Στον Κάμπο έως 37, αλλά τοπικά θα φτάσει και τους 38, μιλώ για Θεσσαλία, έως 36 στην Αττική. Και στην συμπρωτεύουσά μας, στη Θεσσαλονίκη μας, και εκεί γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσά μας 33 με 34 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λοιπόν στα πιο κοντά προς εμάς δεδομένα. Στις 9 και 10 το θερμόμετρο του μετεωρολογικού σταθμού Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας όπου βρίσκεται, έδειχνε 20,2 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα, τι ωραία να ξεκινάς έτσι, αλλά κάποια στιγμή, μάλλον κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάει αρκετά υψηλά. Πόσο ψηλά όμως να πάει στα γρεβενά. Είχαμε σήμερα στις 7 ακριβώς, παρακαλώ, στην πόλη 12,7 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε 24 την Παρασκευή που λέγαμε που αλλάζουν τα δεδομένα, 24,7. Σάββατο 28,2. Χθες 32,9. Σήμερα θα πάμε πιο πάνω. Και να δούμε επίσης τα δεδομένα που μας δίνει το αυτοματοποιημένο αυτοσύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Σήμερα ανώτερη θερμοκρασία, σήμερα και αύριο και μεθαύριο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, η ίδια ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει. Μας δίνει 35 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη λίγο πιο χαμηλά, πάμε στους 32, και μέχρι την Πέμπτη μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Βλέπω για την πόλη των Γρεβενών σας μιλώ, και η αλήθεια είναι ότι κάποιες μπόρες ή κάποιες καταιγίδες δεν προλαβαίνει να τις καταγράψει το σύστημα, δεν φαίνονται ή περνούν τόσο γρήγορα και δεν τις παίρνει χαμπάρι κανείς. Εν πάση περιπτώσει, και σήμερα καθαρός ουρανός, το ίδιο και αύριο, με τη μόνη διαφορά ότι αύριο θα έχουμε και πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, παρακαλώ, τις πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες βεβαίως. Καθαρός ουρανός, δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Την Πέμπτη επίσης, αλλά έχουμε μια πτώση, είπαμε, της θερμοκρασίας στους 32. Την Παρασκευή και πάλι καθαρός ουρανός, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Την Παρασκευή λίγο πιο ψηλά, πάμε στους 33. Σάββατο είναι νωρίς βέβαια, 32. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής από το meteo.gr.

Στο μεταξύ, ανοίγει σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τις τράπεζες και servicers. Ποιοι είναι αυτοί? Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ έναντι του ορίου των 10.000 ευρώ που υπήρχε. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι ανοίγει το δρόμο για περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον πολίτες, ενώ δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής και με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ. Ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει έως και 240 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ για χρέη προς τράπεζες και servicers, τι είναι αυτό, οι δόσεις μπορούν να φτάνουν έως και τις 420. Τόσες θα πάω να βάλω αν έχω κάποιο χρέος. Και ποιος θα πληρώνει μετά? Από τον παράδεισο θα σας στέλνω επιταγές. Λοιπόν, παράλληλα το επιτόκιο της ρύθμισης παραμένει σταθερό στο 3% καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τα εισοδήματα, την περιουσιακή τους κατάσταση και το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων, παρέχοντας τη συνένεσή τους για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου. Στη συνέχεια, το πληροφοριακό σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία και διαμορφώνει αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, καθορίζοντας τον αριθμό και το ύψος των δόσεων. Σε περιπτώσεις τώρα όμως όπου κρίνεται απαραίτητο για να καταστεί η ρύθμιση βιώσιμη, προβλέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής. Τι καλά, λέω εγώ. Παράλληλα τώρα με τον εξοδικαστικό βρίσκεται σε ισχύ και η ρύθμιση των 72 δόσεων, με τις δύο επιλογές να παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές. Συγκεκριμένα η ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτει αποκλειστικά χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ ο εξοδικαστικός περιλαμβάνει και οφειλές προς τράπεζες ή servicers. Ποιοι είναι αυτοί? Επίσης, ο εξοδικαστικός προσφέρει ως 240 ή 420 δόσεις έναντι των 72 της έτερης ρύθμισης, ενώ στον εξοδικαστικό προβλέπονται υπό όρους κούρεμα βασικής οφειλής, δυνατότητα που δεν υφίσταται στις 72 δόσεις, και επιπλέον στις 72 δόσεις οι όροι είναι προκαθορισμένοι, ενώ στον εξοδικαστικό διαμορφώνονται εξατομικευμένα από το σύστημα μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του αιτούντος. Και σχετικά τώρα με τις προϋποθέσεις ένταξης, η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές, είπαμε, προς την εφορία που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως 31/12/2023, παρέμειναν ρυθμισμένες έως 21/4/2026 και ισχύουν έως την ημέρα της αίτησης. Και για την ένταξη σε αυτή απαιτείται οι νεότερες οφειλές από 1/1/2024 και μετά να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης διεξάγεται σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ολομέλεια, λοιπόν, της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει σήμερα Δευτέρα στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί έναν μήνα μετά, όταν στην Ολομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε και για την νομοτεχνική κατάστρωση του περιεχομένου της απαιτούνται μόνο 151 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Εάν μια διάταξη τώρα πάρει μεν στην προτείνουσα Βουλή της 151 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα συντελέσει την αναθεώρηση, δηλαδή θα ορίσει για το περιεχόμενο των διατάξεων, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι. Να πούμε ότι η ψηφοφορία που έχει προσδιοριστεί από το Προεδρείο λίγο μετά τις 6 θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική φανέρη. Έτσι.
Στο μεταξύ είχαμε δημοσκοπήσεις, μάλλον μπορεί να ήταν και η τελευταία για τον μήνα Ιούλιο. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Μάρκα χθες από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, όπου εκεί στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ πίσω από την ελληνική αριστερή συμπόρευση του Τσίπρα, με 6 μονάδες να πούμε πίσω από το κόμμα του Αλέξη, και σχεδόν 20 από τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος της πρώτης θέσης, ακόμα και με μία ψήφο διαφορά, γίνεται πολύ δύσκολα πιστικός, και όπως γράφει ο Γιώργος Πιερός σήμερα στο iEfημερίδα.gr, ωστόσο στην Χαριλάου Τρικούπη κάνουν σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν εκλογική στρατηγική. Έτσι συνεχίζουν ακόμη και στο τέλος του Ιουλίου με τον κομματικό μηχανισμό να λειτουργεί στο έπακρο, προκειμένου να δημιουργήσουν τις βάσεις για την βελτίωση των επιδόσεων του κόμματος μέχρι το φθινόπωρο. Και οι ρυθμοί για καλοκαίρι είναι πρωτόγνωροι ακόμη και για στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, που υπενθυμίζουν ότι έχουν μέσα σε λίγες ημέρες πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις για την παιδεία, το στεγαστικό, τους συνταξιούχους, την ενέργεια και την ναυτιλία. Και λέω εγώ. Γίνονται εκδηλώσεις, ναι. Παιδεία, είπαμε, στεγαστικό, συνταξιούχο. Ο κόσμος τους ακούει. Και αν τους ακούει, γιατί δεν τους ψηφίζει? Τι φταίει, τι σπταίει, ε? Λοιπόν, μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο, το διαβάζω από την aefημερίδα.gr. Στο διορισμό προσωρινής δικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχωρά ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα. Και σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του aefημερίδα.gr, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να τοποθετήσει στη θέση της προσωρινής Προέδρου την παθολόγο λοιμόξεων του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, Ματίνα Παγώνη. Και μιλώντας το πρωί χθες στην ΕΡΤ, ο Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσε τους γιατρούς να αφήσουν στην άκρη τις αντιπαραθέσεις και να οδηγηθούν σε εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Και στην χθεσινή του ανάρτηση στο X, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η προσωρινή δικούσα επιτροπή θα διοριστεί την Δευτέρα, δηλαδή σήμερα, ώστε να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκλογή νέου νόμιμου διοικητικού συμβουλίου. Πάμε λοιπόν και στο εξωτερικό δελτίο τώρα, για να σας πούμε ότι ανεξέλεκτες εξακολουθούν να μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Ευρώπη. Γαλλία και Ισπανία δίνουν μάχη απέναντι σε ένα πρωτοφανές πυρηνό μέτωπο που έχει ήδη αναγκάσει περισσότερους από 360.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην νότιο-δυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από το Μπορντό, ενώ οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση της ξενοδοχειακής ζώνης γύρω από το αεροδρόμιο της πόλης ως προληπτικό μέτρο. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και διατάξει την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων για τη συνδρομή των πυροσβεστών. Παράλληλα, η Γαλλία ενισχύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία και την Πορτογαλία, καθώς και ελικόπτερα Black Hawk, αν το λέω σωστά, από την Τσεχία και την Σλοβακία. Τώρα στην περιοχή της Ζιρόντ, είναι το σωστό, επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί, ενώ εκατοντάδες εθελοντές και αγρότες συμμετέχουν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς. Και να πούμε βέβαια ότι οι περιφερειακές αρχές της Νέας Ακουιτανίας απίφθηναν έκκληση προς τους τουρίστες να αναβάλουν τα ταξίδια τους προς τον Μπορντό και την Χερσόνησο του Καπ Φερέ, τουλάχιστον μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση. Και λένε σε μήνυμά τους, μην έρχεστε στο Μπορντό. Και παρότι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μπορντό συνεχίζονται κανονικά, η ξενοδοχειακή ζώνη γύρω από τις εγκαταστάσεις εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ στους ταξιδιώτες συστήνεται να αναζητήσουν κατάλημα εκτός των περιοχών που απειλούνται από τις φλόγες.

Λοιπόν, πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να σας πω ότι η εντολή που φέρεται να ξεκίνησε από τις φυλακές Διαβατών και είχε ως πιθανούς στόχους επιχειρηματία, δικαστικό λειτουργό ή αστυνομικό, ερευνούν οι αρχές μετά την αποτροπή επίθεσης με χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στην Αθήνα. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, το ελληνικό FBI συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της σχεδιαζόμενης ενέργειας. Πίσω τώρα από την προετοιμασία της επίθεσης φέρεται να βρίσκονταν ένας κρατούμενος ποινικός από την Αίγυπτο, ένας ομοεθνής του που είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών, καθώς και ένα άτομο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαλίκαρο εγκληματικής ομάδας με δράση στα νότια προάστια. Λοιπόν, λένε οι πηγές ότι πιθανώς ανάμεσα στους στόχους, τους πιθανούς μάλλον στόχους, μεταξύ των πιθανών πιο σωστά να πω στόχους, ενδεχομένως να ήταν ο κύριος Ντογιάκος, άλλοι δικαστικοί ή επιχειρηματίες, πιθανότατα όμως η ενέργεια να αφορούσε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην φύλαξη υψηλών προσώπων, λένε οι ίδιες πηγές. Και όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, βασικός στόχος της ελληνικής αστυνομίας ήταν να αποτρέψει, να αποτραπεί μάλλον η τοποθέτηση της χειροβομβίδας. Πιο αναλυτικά νομίζω έχουμε στον ΑΕΤΟ. Μπείτε εκεί. Μένω στο αστυνομικό δελτίο για να σας πω ότι νέοι διάλογοι έρχονται στο φως για την υπόθεση των Χανίων, όπου οι ιατροδικαστής, ακούστε, και τοξικολόγος φέρεται να αλλίωναν αποτελέσματα. Αυτή η υπόθεση αφορά την σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι ερευνώνται για 8 ποινικές υποθέσεις, παρακαλώ. Οι συγκεκριμένοι φέρεται να εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά τεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων εναντί αθέμητων χρηματικών ωφελήματων. Πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πριν από ένα χρόνο στα Χανιά, μέλη της οποίας ήδη βρίσκονται προφυλακισμένα. Και χαρακτηριστική είναι η συνομιλία μεταξύ του τοξικολόγου και ενός συνηγόρου, όπου αποκαλύπτεται ότι ο πρώτος ζητά επιπλέον χρήματα για την έκδοση τοξικολογικών εκθέσεων. Και υπάρχει και ο διάλογος, λέει ο δικηγόρος, αυτό που μπορώ να παλέψω σίγουρα μαζί τους είναι ότι μπορώ να τους πω τα αποτελέσματα είναι άριστα, ο γιατρός μας βοήθησε, θέλει ένα 500 παραπάνω ή 600 ευρώ παραπάνω, εκεί μπορώ να το παλέψω. Αλλά αν τους πω 1,5 χιλιάρικο παραπάνω θα γίνουν πυρ και μανία, θα αρχίσουν να ψάχνονται και θα μου πούν ή μας κοροϊδεύεις εσύ ή να πάμε στο γιατρό να μας τα πει ο ίδιος, και εκεί θα γίνει χαμός δυστυχώς και όχι από μένα, από αυτούς, λέει ο δικηγόρος. Και απαντά ο τοξικολόγος, και θέλεις με αυτό το σκεπτικό να σου απαντήσω εγώ οτιδήποτε? Εγώ με αυτό το σκεπτικό θα σου στείλω τις απαντήσεις και τελείωσε. Και λέει ο δικηγόρος πάλι. Και εγώ σας λέω, μου λέτε να κάνετε την αξιολόγηση. Θέλετε να σας στείλω 1200 ευρώ παραπάνω? Πώς? Κάνει πως δεν άκουσε ο τοξικολόγος. Δικηγόρος, 1200 ευρώ παραπάνω για να φτάσουμε τα 2000. 2000 από έκαστο, γιατί τόσα έχουν μείνει. Με 600 ευρώ από τον καθένα έχουμε φτάσει τα 2000. Έχει δώσει ο καθένας, λέει ο δικηγόρος. Και απαντάει ο τοξικολόγος, ωραία. Τα έχεις φέρει εσύ αυτά? Τα έχεις φέρει εσύ αυτά? Ποια, τα χρήματα? Ναι, λέει ο τοξικολόγος. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχω, αλλά μπορώ να τους πω και να σου τα στείλω και σου τα στέλνω εγώ αύριο. Όχι με τραπεζικό λογαριασμό, με courier. Και σας στέλνω αύριο το αποδεικτικό της εταιρείας courier ότι το έχω πάει στην courier. Σας έρχονται αύριο στο Ηράκλειο, όχι δια τραπεζικού λογαριασμού. Να σου πω κάτι, λέει ο τοξικολόγος. Εμένα, κάτι πάει να πει, πετάει το δικηγόρος, και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σου το λέω εγώ. Ξανά ο τοξικολόγος προσπαθεί να μιλήσει. Θα πρέπει να τα έχεις φέρει. Ξανά ο δικηγόρος, για μια μέρα, το συζητάμε τώρα. Ναι, λέει ο τοξικολόγος, διότι εγώ φεύγω και δεν θέλω να έχω καμία εκκρεμότητα με αυτό κτλ. Δηλαδή είναι κάποιοι διάλογοι οι οποίοι βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, το είδαμε όλοι, τους διαβάσαμε όλοι. Εντελώς στοιχεία, Υποθετική, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι που κάνουν το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι αυτοί οι διάλογοι. Φέρεται, να είπε ο δικηγόρος αυτό, φέρεται, να είπε ο τοξικολόγος εκείνο, αλλά έχουν με το ΣΑΣ και με το ΣΥΣΕ, μέχρι και το κόμμα, όλα κανονικά.
Διέρευσε αυτός ο διάλογος, έτσι λέγεται στην δημοσιογραφική ορολογία. Διαρρέω. Όχι ότι τα εκτυπώνουν από την εισαγγελία και τα έχω στα χέρια μου αυτούσια. Διαρροές, διαρροές. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα. Πριν συμβεί αυτό βεβαίως, βεβαίως θα ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο ασύλληπτος Μίλτος μας, ο ασύλληπτος Μίλτος Τεντόγλου, έκανε και χθες το θαύμα του, έκανε τεράστια, δύο τεράστια άλματα, και μάλιστα ένα άλμα που με αυτό, ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσε ο ίδιος πάρα πολύ καιρό, με αυτό το άλμα ο Μίλτος μας ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, ένα ρεκόρ το οποίο κρατούσε πολλά πολλά χρόνια. Αυτά λοιπόν που έκανε χθες ο Μίλτος στο Βόλο είναι απίστευτα. Ο Μίλτος μας πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8.66 στη δεύτερη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, άλμα που όμως δεν του έδινε το δικαίωμα να ισχυριστεί ότι σοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε από το 2007, παρακαλώ, λόγω του ευνοϊκού ανέμου που καταγράφηκε σε αυτήν την προσπάθεια. Και κάνει και άλλη προσπάθεια ο Μίλτος και ξανά φτάνει στο 8.66. Ισοφάρισε λοιπόν με αυτό το δεύτερο πάλι στα 8.66 την επίδοση του Λούι Τσάτουμα, η οποία κρατούσε από τις 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα, και μια επίδοση βέβαια που φυσικά είναι η κορυφαία στον κόσμο για φέτος, ξεπερνώντας πάλι το δικό του και το προηγούμενο, δηλαδή το ρεκόρ του έτους πάλι δικό του ήταν παγκόσμιο, ήταν το 8.61, χθες ο Μίλτος μας 8.66, και μπράβο του. Στο μεταξύ έγραψε ιστορία η εθνική μας πόλο. Εμείς εδώ σαν επαρχία, σαν βόρεια επαρχία, όχι παραθαλάσσια, δεν έχουμε ιστορία και ιδιαίτερες γνώσεις για το πόλο. Παρόλα αυτά η εθνική μας ομάδα πόλο κατέκτησε το χρυσό στο παγκόσμιο, στο World Cup, κέρδισε την Ουγγαρία 15-14 σε ένα πραγματικά μεγάλο σπουδαίο ντέρμπι, το οποίο ήταν ακατάλληλο, λένε οι ειδικοί, για καρδιακούς. Το παιχνίδι αυτό έγινε στην Αυστραλία, μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελλαδάρα μας. Εν τω μεταξύ, στη δεύτερη θέση του γυναικείου βόλεϊ για το βαλκανικό πρωτάθλημα, τώρα πώς βρίσκεται η Τουρκία στα Βαλκάνια, Βαλκάνια είναι, εντάξει, ωραία, αυτό το δέχομαι, Ευρώπη δεν πολύ δέχομαι. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία ήταν η πρώτη, η ομάδα η οποία νίκησε στο γυναικείο βόλεϊ, το οποίο διεξήχθη στα Γρεβενά για τις ηλικίες, για τις βολεϊβολίστριες έως 16 ετών. Νίκησε η Τουρκία 3-0 τις Ελληνίδες παίκτριες. Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στο Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος φιλοξένησε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για τα πανελλαδικά, θα έλεγα, δεδομένα. Σίγουρα για την περιοχή μας σπουδαία εκδήλωση. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, χαλαρά, με μουσικούλα, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα ως ονούπο εδώ στα Γρεβένα, και βέβαια αν θέλετε κι εσείς να διαφημίσετε, να προβάλλετε την εκδήλωσή σας, επικοινωνήστε με τον Star FM, επικοινωνήστε μαζί μου, στείλτε mail στον ΑΕΤΟ Γρεβένα. Η πιο κοντινή προς εμάς εκδήλωση, τώρα που μιλάμε, βλέπω Σώτης Βολάνης, Σάββατο 1 του μήνα, Σάββατο 1 Αυγούστου λοιπόν, στη Ροδιά Γρεβενών. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται από τα Τσεκουρούλια. Στο μεταξύ, το άλλο Σάββατο, κάθε Σάββατο έχουμε εκδηλώσεις, μάλιστα. Το άλλο Σάββατο έχουμε τις Σιρήνες, οι οποίες χορεύουν και γιορτάζουν την άνοδό τους στην Αλφα Εθνική Κατηγορία. Μιλώ για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του νομού μας. Χορεύουν στο Δημοτικό Σχολείο της Μυρσίνας, παρέα με την Βασιλική Νταντά, μάλιστα. Και έχουμε και πιστικό. Τώρα μου λένε πληροφορίες, έχουμε όχι μόνο 15 Αυγούστου πιστικό, έχουμε και 14 Αυγούστου πιστικό. Θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά. Πάντως για 15 Αυγούστου υπάρχει σποτ, υπάρχουν σποτ τα οποία τρέχουν και για το πιστικό και για το Σώτη Βολάνη και για τις Σιρήνες μας. Τρέχουν αυτά τα σποτ εδώ από το ραδιόφωνο μας που είναι νούμερο 1. Μείνετε εδώ, μην το κουνήσετε. Ρούπι, επιστρέφω.

0: FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Σε σκεφτόμαι συχνά.
3: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
2: Τα χιλάκια σου που με φύλαν μελώνουν.
3: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: πεις και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι ήταν Παρασκευή, η ημέρα που έφερε εδώ στα Γρεβενά έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Είχαμε εδώ στην πόλη μας, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε ένα κατάμεστο καστράκι Γρεβενών είχαμε την έλευση του Τσουβέλα, του stand-up comedy, ναι, έτσι λέγεται, του καλλιτέχνη αυτού, ναι, ο οποίος πέρα από το ότι πρόσφερε πάρα πολύ γέλιο, δόρισε και στον Δήμο Γρεβενών, το ίδιο κάνει όπου πάει, δίνει και από έναν ποινιδωτή, αχρίαστος βεβαίως να είναι, δόρισε και στην έλευσή του εδώ στα Γρεβενά έναν απειδηνωτή, εξοϊκή νοση επιστροφή λεγόταν η παράστασή του, Αλέξανδρος Τσουβέλας λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ήταν Παρασκευή, η ημέρα που έφερε εδώ στα Γρεβενά έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Είχαμε εδώ στην πόλη μας, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε ένα κατάμεστο καστράκι Γρεβενών είχαμε την έλευση του Τσουβέλα, του stand-up comedy, ναι, έτσι λέγεται, του καλλιτέχνη αυτού, ναι, ο οποίος πέρα από το ότι πρόσφερε πάρα πολύ γέλιο, δόρισε και στον Δήμο Γρεβενών, το ίδιο κάνει όπου πάει, δίνει και από έναν ποινιδωτή, αχρίαστος βεβαίως να είναι, δόρισε και στην έλευσή του εδώ στα Γρεβενά έναν απειδηνωτή, εξοϊκή νοση επιστροφή λεγόταν η παράστασή του,

πάρα πολύ γέλιο. Δόρισε και στον Δήμο Γρεβενών, το ίδιο κάνει όπου πάει, δίνει και από έναν απεινιδωτή, αχρίαστος βεβαίως να είναι, δόρισε και στην έλευσή του εδώ στα Γρεβενά έναν απεινιδωτή, εξοϊκή ίνωση, επιστροφή λεγόταν η παράστασή του. Αλέξανδρος Τσουβέλας λοιπόν από την Άρτα βρέθηκε στα Γρεβενά, γέμισε το καστράκι και μπράβο του. Τώρα αναφορικά με τις εκδηλώσεις βλέπω, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου, συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου σήμερα στις 9 στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, εκδήλωση του Δήμου. Τώρα γιατί να μην έχουμε μια αφίσα, να μην έχουμε κάτι να προβάλλουμε, ένα σποτ να παίξει από το ραδιόφωνο, ε? Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΙΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα μπαίνουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ και δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Θα μπούμε στην πρώτη σελίδα, στην τελευταία σελίδα αν θέλετε, σε αυτή που βλέπουμε. Διότι όπως γνωρίζετε η ενημέρωση στον ΑΕΤΟΥ δεν σταματά ποτέ. Γεγονός που σημαίνει ότι και τις προηγούμενες ημέρες, από Παρασκευή που δεν ξανακάναμε εκπομπή μαζί, μέχρι και τώρα η ενημέρωση συνεχίζεται αδιαλείπτως. Λοιπόν, γράφουμε στην πρώτη σελίδα. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το πιο εύκολο κόλπο για να μαζέψετε τα σπασμένα γυαλιά από το πάτωμα χωρίς σκούπα, παρακαλώ. Στο μεταξύ, συνέβη και αυτό. Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπείτε και δείτε ένα βίντεο από κάποιους οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει στον Όλυμπο και ανοίγοντας τις σκηνές τους είδαν ένα ασπρισμένο τοπίο. Είναι από αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν συνεχώς. Ναι, την Παρασκευή είχαμε 22-23 βαθμούς, 24 βαριά-βαριά, και την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε 40 βαθμούς. Λοιπόν, είχαμε συνάντηση του βουλευτού μας, του Θανάση Σταυρόπουλου, με τον, με τον συνεργάτη του Πρωθυπουργού, τον κύριο Κοντογιώργη, για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, συγγνώμη, και γίνεται προετοιμασία για την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου. Θα έχουμε ξανά την επίσκεψη ενός κυβερνητικού κλιμακίου και το ευχάριστο βέβαια δεν είναι ότι έρχονται και φεύγουν, το ευχάριστο είναι ότι έρχονται και αφήνουν έργα και μπράβο τους. Λοιπόν, έχουμε από το πρότυπο παθολογικό ιατρείο του Δημήτριου Μακρύδη εδώ στα Γρεβενά, του παθολόγου μας, χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες σχετικά με την θερμοπληξία και την θερμική εξάντληση. Μπείτε και δείτε, υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας κύριο Δαβίδ, όπου σήμερα Δευτέρα βρέθηκε το πρωί στον Ασπρόκαμπο και το απόγευμα θα βρεθεί στο Πανόραμα. Επίσης αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικός αρχαιρετικός εσπερνός της εορτής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντους στο Πανόραμα και επίσης πάλι το πρωί στο ίδιο διαμέρισμα στο Πανόραμα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία της εορτής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Λοιπόν, είχαμε γιορτή αθλητισμού και προσφοράς στα Γρεβενά. Η Ελπίδα βράβευσε τους 15 πρωταθλητές πυγμαχίας των Ελλημνιωτών και μπράβο σε όλους, λέμε εμείς. Μπείτε και δείτε μια κυρία η οποία είναι 108 ετών, οδηγεί ακόμη και ζει μόνη της και δίνει 5 συμβουλές για μακροζωία. Ποιες είναι αυτές οι 5 συμβουλές, μπείτε και δείτε. Λοιπόν, ειδήσεις τώρα από την Κυριακή. Αστυνομική και δημόσια λειτουργεί στο κύκλο μας στην Κρήτη, γράφουμε. Επίθεση στο Βερολίνο, στη δημοσιότητα η φωτογραφία του 21 ετών Ισλαμιστή. Είχαμε ανθρωποκυνηγητό χθες για τη σύλληψή του και κάποιες αρκετές ώρες αργότερα ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκε. Τον σκότωσαν μάλλον τον συγκεκριμένο, ο οποίος επιτέθηκε με αυτοκίνητο, έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου, σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκε.

0: ενθουσιάστηκαν πολύ. Είχαμε εντωμεταξύ την ολοκλήρωση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Βόλεϊ που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, U16 γυναικών στα Γρεβένα. Οι καλύτεροι οικοδεσπότες αφήνουν φίλους, είναι το μήνυμα του Δημάρχου Γρεβενών, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα λέει πως κέρδισαν τα Γρεβενά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, και υπάρχουν και πολλές εικόνες από αυτήν την εκδήλωση. Είπαμε, νικήτρια η ομάδα της Τουρκίας, νίκησε την ελληνική, η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 3-0 σετ. Η Ναταλία, Ναταλία Γερμανού είδε ένα AAA βίντεο που τη δείχνει με χειροπέδες και κινείται η ίδια νομικά εναντίον αυτών που το κατασκεύασαν. Μπείτε και δείτε ποιος ήταν ο λόγος που οι αρχαίοι Έλληνες δεν έτρωγαν ποτέ ψωμί, έτσι όπως το ξέρουμε εμείς δηλαδή το ψωμί, δεν το έτρωγαν έτσι, το έτρωγαν διαφορετικά. 10 διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσουμε μια για πάντα. Γράφουμε για το ότι η εθνική μας ομάδα στο πόλο βρέθηκε στην κορυφή του Ολύμπου. Η Χρυσή Ελλάδα κατατρόπωσε την Ουγγαρία στο World Cup και υπάρχουν και εικόνες και βίντεο από εκεί. Στο μεταξύ είχαμε πανήγυρη εχθές στο Σπήλαιο, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Αθανασίου του Σπηλαίου Γρεβανού, και μας έχουν στείλει και εικόνες από εκεί τα παιδιά. Γράφουμε για τα διόδια, για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση. Προσέξτε, κάποιοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση. Ποιοι, μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον και μπορεί να είστε και εσείς. Γράφουμε για 6 ασκήσεις που μπορεί να κάψουν περισσότερες θερμίδες από το τρέξιμο. Γράφουμε για μέδουσες, τσούχτρες και σκορπίνες, τι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα και πώς να προστατευθούμε. Στο μεταξύ έχουμε μια νέα μέθοδο από τους απατεώνες, από τους κλέφτες. Είναι η μέθοδος της σιλικόνης. Είναι ένα νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών. Αφήνουν σε ένα σημείο της πόρτας τριχούλες, έτσι μικρή σιλικόνη. Οπότε βλέπουν αν έχει ανοίξει αυτή η πόρτα ή δεν έχει ανοίξει και αντιλαμβάνονται το τι πρέπει να κάνουν, πότε να μπουν να κλέψουν κτλ. Ο Όλυμπος, το βουνό των θεών, κυρίες και κύριοι, εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Χθες υπήρχε η 48η Σύνοδος της Επιτροπής και αποφάσισε ομοφώνως λοιπόν την ένταξη του βουνού των θεών στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Στο μεταξύ είχαμε καταστροφές σε γεωργικές παραγωγές από την επέλαση της κακοκαιρίας σε Γρεβενά και σε Φθιώτιδα, λέει το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Εκεί μίλησε ο συνάδελφος, ο πολύ καλός φίλος, ο Κώστας Μάρκου, στην εκπομπή Δεκατιανή του Sky για τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, και υπάρχουν και εικόνες από την περιοχή του Ελάτου και του Κάστρου, αν δεν κάνω λάθος, όπου επλήγει η γεωργική παραγωγή, και όχι μόνο εκεί, πάντως από εκεί είναι εικόνες. Ιστορικός Μίλτος Τεντόγλου, γράφουμε, έφτασε τα 8.66 και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Έχουμε και τις δηλώσεις του Μίλτου. Κολυδάς, έρχονται 39 άρια, σκόνη και μελτέμια. Πώς οι βροχές της 24ης Ιουλίου έσωσαν τα δάση. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Τι να σας πω, ότι ανοίγει, είπαμε, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για 1 εκατομμύριο φιλέτες. Τι πρέπει να γνωρίζετε. Έχουμε νέες εικόνες από έπιπλο Κάζα, Χρήστος Μιμιλίδης. Νέα σχέδια, νέες μόνιμα μειωμένες τιμές. Μπείτε και δείτε νέες εικόνες. Στο μεταξύ έχουμε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, να το πω και αυτό. Είναι μια ανακοίνωση που έρχεται από τη ΔΕΔΙΕ Γρεβενών την Τετάρτη, μεθαύριο, από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 στον οικισμό Κυπουριό. Δεν θα έχει ρεύμα λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από την ΔΕΔΙΕ, επαναλαμβάνω και πάλι, την Τετάρτη το πρωί μέχρι το μεσημέρι στις 2.30. Έχουμε τις νέες αστρολογικές προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη για αυτήν την εβδομάδα. Και επίσης, νεκρός για πάνω από 24 ώρες στην αγκαλιά της μητέρας του, συγκλονίζει ένα οικογενειακό δράμα το οποίο συνέβη στην Λαμία. Ασημένια στα Βαλκάνια, η Κωνσταντίνα Τσάτσου, περίβανος ο γυμναστικός σύλλογος για την νεαρή Πασαδόρο, η οποία διακρίθηκε και συμμετείχε στην εθνική ομάδα, η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γι' αυτό λέμε ασημένια στα Βαλκάνια. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γράφουμε, τελευταία είδηση πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, με φόντο τις εκλογές, τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτά και άλλα πολλά στο blog του ΑΙΤΟΥ, που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Ήδη το δελτίο ειδήσεων του Sky έχει ώρα που ξεκίνησε. Σε λίγο έρχεται ο Δήμος μετά το δελτίο και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είναι. Γεια.
1: Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γεντβάι. από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στον προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Εγώ φεύγω! Πάω για βουτιά!
4: Α, κάτσε! Να ετοιμαστώ κι εγώ!
3: Κάνε γρήγορα! Θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες!
3: Όχι! Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
4: Α, μισό λεπτό! Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε!
3: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: Με μυθαπνίων από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
10: Sky 100,3.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
13: Κινητό 6936 7737 77.
14: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
15: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
16: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
17: Ρωμαίο.
16: Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη! Αχ,

0: Star FM 933 και καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροάτρια, καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροατή και σήμερα εδώ παρέιτσα μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και με τις καλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά για να περάσουμε εδώ παρέιτσα καταπληκτικά και φυσικά να διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση όπως και αν είσαστε, είτε έχετε είτε δεν έχετε καλή διάθεση. Εμείς εδώ είμαστε, μείνετε στην παρέα μας και να ξέρετε ότι σε λίγο θα είσαστε και θα είμαστε όλοι μαζί μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά έτσι για να πούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσει όμως με τους τρόπους επικοινωνίας, διότι θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό, στέλνετε το email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com. Αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπαίνετε στο Play Store, θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά. Έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά. Στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τρώει απ' έξω, να μένει νηστικός. Δοκίμασε λοιπόν να παίρνει φαγητά που ίσως να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Έβλεπε ότι πάλι κάποιος του τρώγε το φαγητό. Έψαξε, κοίταγε ποιος πηγαίνει, αλλά επειδή πηγαίναν πολλά άτομα στο κουζινάκι και στο κοινόχρηστο ψυγείο στη δουλειά, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Έλεγε με τρόπο ότι καλό είναι να μην πειράζουμε τα τάπερ στο ψυγείο αν δεν είναι δικά μας, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος αποφάσισε να πάρει ένα πολύ μικρό ψυγιάκι, το οποίο το έβαλε κάτω από το γραφείο του, μέσα στο ντουλάπι που είχε. Με αποτέλεσμα όταν έλειπε να το κλειδώνει και έτσι να μην μπορεί κανείς να του πειράξει το φαγητό. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, ξεκλείδωνε το ντουλαπάκι κάτω από το γραφείο του, άνοιγε το μικρό ψυγιάκι, το οποίο το πήρε με δικά του χρήματα και είχε μέσα τα δικά του φαγητά, τα πραγματάκια του, τα έτρωγε κανονικά. Έλα όμως που μία συνάδελφός του παραπονέθηκε και του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Του δημιούργησε έτσι ένα μικρό θεματάκι και τελικά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μάλλον η συνάδελφος αυτή που έκανε και παράπονο για το ότι ο υπάλληλος πήρε το ψυγείο του επειδή του τρώγαν το φαγητό, ίσως τελικά να ήταν και αυτή η οποία του τρώγε τα φαγητά και μάλλον από τότε που ο ίδιος έβαλε το δικό του ψυγιάκι στο ντουλαπάκι του και το κλείδωνε, η ίδια έμενε νηστική και έτσι θα έπρεπε να αγοράσει φαγητό ή να φέρει το φαγητό της. Πάντως να πούμε ότι ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, έβαλε το ψυγιάκι του το μικρό στο ντουλαμπάκι του και έτσι μπορούσε να βρει το φαγητό του ακριβώς όπως το έφερνε από το σπίτι και να τρώει πλέον στο διάλειμμα του. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή συμβαίνει σε αρκετές δουλειές όπου υπάρχει έτσι και κοινόχρηστο ψυγείο. Αλλά τώρα εντάξει, το να πάρεις μία-δύο, λες δεν πειράζει, εντάξει, αλλά κάθε μέρα να σου τρώνε το φαγητό, εντάξει, νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήρε το ψυγιάκι του και είχε το κεφάλι του ήσυχο μετά. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά εδώ θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με αγαπημένο τραγούδι και full την ένταση στα ακουστικά είμαι και εγώ. Πιστεύω έτσι και εσείς θα είχατε δυναμώσει την ένταση αρκετά. Λίγο μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε όμως την ένταση, έτσι λίγο, ένα κλικ ακόμη. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να περάσουμε να δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ο Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι, και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Κι όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα λαχταριστή και ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και την απολαμβάνεις ξεχωριστή, λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες την λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όλα τα λεφτά είναι αυτή η πίτσα. Επίσης θα απολαύσεις από τη Ρωμαίο τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, έτσι ζεστή ζεστή όπως είναι, με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να τα απολαμβάνετε. Κάνετε λίγο υπομονή και από τις 6 το απόγευμα και μετά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέω και να καταλάβετε και εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη Ρωμαίο καθημερινά παρασκευάζετε ολόφρυσκα ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Σε σκεφτόμαι συχνά. Τωρινό μπουζουξίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
5: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβενού.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πάμε σιρήνες.
1: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και φυσικά κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνεις ξανά εδώ στον Star FM 933, από όπου μας ακούς μέσω ραδιοφώνου. Αλλά αν θες μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr, μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις και το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα μας αναζητήσεις εκεί γράφοντας Star FM 933, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κάνεις ένα κλικ, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο και το tablet σου. Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τώρα μια παράξενη είδηση πάλι. Μια παράξενη είδηση από τη μία, η οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Μια παράξενη είδηση η οποία μας έρχεται από την Ισπανία και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Ισπανία για να παίρνει σύνταξη 16 ολόκληρα χρόνια και να μην εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή της και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία κοπέλα λοιπόν στην Ισπανία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, έγινε ένας καυγάς με έναν πελάτη και η κοπέλα έπαθε ένα σοκ. Έτσι λοιπόν από το στρες της δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα να μείνει μουγκή και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αφού πέρασε από κάποιους γιατρούς και από ψυχολόγους και από διάφορους άλλους γιατρούς, κατάφερε τελικά να πάρει μία σύνταξη αναπηρίας, ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου και έτσι δεν μπορούσε και να εργαστεί. Το σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι είχε και ιδιωτική ασφάλιση, οπότε έπαιρνε τα χρήματα και τη σύνταξη αυτή από την ιδιωτική ασφάλιση που είχε και για 16 ολόκληρα χρόνια μπορούσε να κοροϊδέψει τους γιατρούς που πήγαινε, την επιτροπή δηλαδή που περνούσε, και να παίρνει κανονικότατα την σύνταξη αναπηρίας που ήταν μουγκή και δεν μπορούσε να μιλήσει από το στρες και από το άγχος επειδή είχε μαλώσει με έναν πελάτη. Η εταιρεία όμως, ψάχνοντας το φακελό της και βλέποντας ότι περνάνε τα χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία τώρα μιλάμε, και ότι συνεχίζει να μην μπορεί να μιλήσει η κοπέλα και να της δίνουν την σύνταξη αυτή, άρχισε να ψάχνει το θέμα. Έτσι λοιπόν παρατήρησε στα αποτελέσματα και στις γνωματεύσεις που είχαν κάνει οι γιατροί ότι κανείς από αυτούς δεν τόνιζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισε λοιπόν η ασφαλιστική να το ψάχνει το όλο θέμα και αποφασίζαν να προσλάβουν έναν ιδιωτικό detective και να παρακολουθεί την κοπέλα και να δει αν όντως τελικά είναι μουγκή και δεν μπορεί να μιλήσει. Η κοπέλα λοιπόν, η οποία και 16 χρόνια, ξαναλέω, το έπαιζε μουγκή και έπαιρνε σύνταξη από την ασφαλιστική εταιρεία, την πάτησε κανονικότατα, διότι ο detective που είχε βάλει ασφαλιστική την πλησίασε μια μέρα τυχαία στο δρόμο και τη ζήτησε οδηγίες για να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Η κοπέλα, χωρίς να το καταλάβει αυτό, του έδωσε τις οδηγίες. Ο detective φυσικά κατέγραφε όλο αυτό που γινόταν και έτσι τελικά κατέληξε να βρίσκονται στα δικαστήρια με την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει πλέον μήνυση στην γυναίκα αυτή, όπου 16 ολόκληρα χρόνια κορόιδευε την ασφαλιστική εταιρεία και έπαιρνε σύνταξη παριστάνοντας τη μουγκή. Από την άλλη, η γυναίκα δηλώνει ότι ήταν παράνομο όλο αυτό που έγινε. Εννοεί που την πλησίασε ο και καλά τυχαίος άνθρωπος, τη ζήτησε οδηγίες ενώ γινόταν καταγραφή και τον είχε βάλει η εταιρεία να γίνει όλο αυτό, η ασφαλιστική. Και όπως καταλαβαίνετε, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλιστική εταιρεία, όπου και η σύνταξη αναπηρίας για τη γυναίκα αυτή που παρίστανε τη μουγκή 16 χρόνια κόπηκε αυτομάτως. Τώρα όμως η ασφαλιστική θα κάνει μήνυση στη γυναίκα, ζητώντας να της επιστρεφούν πίσω όλα τα χρήματα που της δίνανε, δηλαδή όλη αυτή την σύνταξη που έπαιρνε 16 χρόνια, κάνοντας ψέματα και παριστάνοντας τη μουγκή. Τώρα αν θα τα πάρει τα λεφτά πίσω η ασφαλιστική εταιρεία ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η γυναίκα αυτή, η οποία παρίστανε 16 ολόκληρα χρόνια με τεράστια επιτυχία τη μουγκή και έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, 16 χρόνια τα κατάφερε μια χαρά, την πάτησε τώρα, τέλειωσαν αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχει τα τρεξίματα με τα δικαστήρια και για το τι θα γίνει τελικά, αν θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω στην ασφαλιστική ή όχι. Απίστευτη ιστορία, και να πεις ήταν 1-2 χρόνια, 3, πες εντάξει 16 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά.
Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες και φύγαμε να τις απολαύσουμε αμέσως τώρα.

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται και κάπως έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τα καλύτερα. Και όταν λέμε τα καλύτερα, εννοούμε και με τις καλύτερες επιτυχίες και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και με πολλές παράξενες ειδήσεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πω σε μια παράξενη είδηση, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο 630 άτομα, 630 επιβάτες, ταλαιπωρήθηκαν και δεν πέταξε στην ώρα η πτήση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το λόγο. Λοιπόν, διότι ο πιλότος είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Κι όμως δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται, αλλά λίγες ώρες πριν την πτήση, πιλότος ο οποίος θα έκανε την πτήση, μια πολύ ωραία έτσι πτήση, από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία λοιπόν θα ήταν η πτήση αυτή, η οποία καθυστέρησε 18 ολόκληρες ώρες, διότι ο πιλότος λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο να πετάξει, εντοπίστηκε να πίνει 3 κουτάκια μπίρας, πράγμα το οποίο η εταιρεία ενημερώθηκε απευθείας από το ξενοδοχείο που έμενε ο πιλότος, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει αντικαταστάτη του για να πετάξει το αεροπλάνο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης εκείνη τη στιγμή, 630 άτομα, 630 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν και περίμεναν 18 ολόκληρες ώρες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του πιλότου, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για την πτήση αυτή, καθώς είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Οι επιβάτες φυσικά είχαν γίνει έξαλλοι και κυρίως μόλις ενημερώθηκαν ότι καθυστερούν επειδή ο πιλότος είχε πιει μπίρες, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, διότι σου λέει ο άλλος, ετοιμάζομαι να κάνω την πτήση μου. Και μάλιστα όχι και μικρή πτήση, μιλάμε τώρα να πηγαίνεις από την Ιαπωνία, νομίζω που είπαμε ότι είναι πτήση, για βοηθήστε με λίγο. Ναι, από την Χαβάη προς την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια πτήση η οποία είναι αρκετές ώρες. Ο κόσμος λοιπόν ήταν προετοιμασμένος, είχε πάει εκεί, ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο και ενημερώνονται ότι δεν θα μπουν και ότι υπάρχει καθυστέρηση. Πέρναγαν λοιπόν οι ώρες και στην πορεία, αφού πέρασαν 18 ώρες, κατάλαβαν ότι καθυστερεί η πτήση επειδή ο πιλότος ήθελε να πιει 3 μπύρες λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν είχαν γίνει έξαλλοι, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε φυσικά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν τους ηρέμησε και τόσο. Τελικά μπήκαν στο αεροπλάνο με 18 ώρες καθυστέρηση και πέταξαν, αφού πλέον βρέθηκε νέος πιλότος για να αντικαταστήσει τον πιλότο ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν τα έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιτο, ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν τα έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και

0: να μπει στην πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας είναι η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Τι θέλετε, χωριάτικη, special, αλλά κρέμ, μαργαρίτα? Τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς? Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900 και εννοείται αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Θα δοκιμάσεις και θα απολαύσεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο. Εγώ σου προτείνω τη Ρωμαίο, δοκίμασέ την, είναι υπέροχη. Θα απολαύσεις τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο. Είναι άπαιχτη, μοναδική, δοκιμάστε τη, η σοκολατόπιτα από τη Ρωμαίο είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Πάντοτε με τα καλύτερα υλικά στη Ρωμαίο, με ολόφρεσκια ζύμη. Και όπως σας έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, σας μένουν 1-2-3 κομματάκια, τα βάζετε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε λίγο, στο air fryer σας θέλετε, στην κουζίνα θέλετε, λίγο 2-3 λεπτάκια και ούτε. Και η πίτσα είναι τόσο γευστική και αφράτη, λες και την πήρατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για τα υλικά και την ποιότητα αλλά και την γεύση που έχει Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. εμφανιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Σεντράλ και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659.
8: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
3: Κινητό 6936 7737 77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Πάλι.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: τέλεια.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Και πώς να κλάψει.
14: Η ώρα είναι 12.

0: νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του νωρίτερα με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Στο μεταναστευτικό ζήτημα υπογράμμισε τη σημασία φύλαξης των συνόρων αλλά και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε από την πλευρά του την Ελλάδα ο καγκελάριος της Αυστρίας, τονίζοντας ότι της οφείλεται ευγνωμοσύνη στον αγώνα που κάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί αυτή την ώρα στα 89,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83,2 δολάρια το βαρέλι. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μία 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ εχθές το βράδυ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης, 51 ετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα...
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
0: Η εμφάνιση πραγματοποίησε εχθές ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μυϊκού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμπα τον Ιούνιο του 2007, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την Εθνική μας Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γετβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε εχθές 3-2 τις Βόλες στον πρώτο τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς απεγκλωβίστηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

0: καλημερίζουμε με τη σειρά μας από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Και όχι, όπως καταλάβατε, ο ευνηδιασμός είναι απόλυτος. Δεν γύρισε ο Βουλαρίνος που τον περιμένατε πώς και πώς. Συνεχίζει τις όμορφες διακοπές του. Στο μικρόφωνο είναι ο μαζί και χώρια μόνος Δημήτρης Τούμπος, διότι καταφέραμε να ξεκινήσει τις διακοπές του ο συνέτερος και βασικός συνεργάτης της εκπομπής, ο Γιώργος Ομουρούτης, που τον χαιρετίζουμε και του ευχόμαστε καλά μπάνια. Ελπίζω με τις ευχές των ακροατριών και των ακροατών. Και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε, όπως λέμε, την θερινή περίοδο. Κάποιοι σχετικά πρόσφατα λέγανε ότι αυτό το καλοκαίρι θα έφερνε πολλά. Το μόνο που έφερε με βεβαιότητα είναι ένας μικρός καύσωνας για ένα τριήμερο τις μέρες που περάσανε, και νομίζω τον περάσαμε σχετικά ήσυχα σε σύγκριση με τα προβλήματα που έχουν άλλες περιοχές στην Ήπειρό μας. Και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι στην πραγματικότητα και η φοβερή αβεβαιότητα και ανασφάλεια με τη συνεχιζόμενη σύραξη, πόλεμο όπως θέλετε, στον Περσικό κόλπο, περνάει μια μικρή περίοδο ύφεσης, να δούμε αν θα κρατήσει. Το παρήγορο είναι για όσους ταξιδεύουν και χρειάζεται να εφοδιαστούν ότι δεν θα έχουμε καλπασμό της βενζίνης. Ήδη υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου στο βαρέλι σε ένα βαθμό. Εκεί που είχαμε φτάσει στα 101 δολάρια, τώρα είναι γύρω στα 91 και θα δούμε τη συνέχεια. Και χθες, για μικρή παρηγοριά, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του Αυγούστου θα δοθεί μια ενίσχυση 10 λεπτών για τον ντίζελ, για τη μετακίνηση. Από το Λότελα καλή είναι και η Παναγιώτενα που λέγαν στο χωριό μας. Και ούτως ή άλλως, ευτυχώς που μέσα από τις ευρύτερες δυσκολίες είχαμε και την πολύ ευχάριστη αναλαμπή που είχαμε χθες με την πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. Θα μου πείτε και εσύ ασχολείσαι τώρα με το Πόλο των Ανδρών και την μεγάλη επιτυχία εδώ. Όλοι από χθες είτε το παρακολούθησαν είτε το άκουσαν, με αυτό ασχολούνται και σχολιάζουν. Εμείς νομίζω θα προσθέσουμε και μια άλλη πλευρά. Ούτως ή άλλως τώρα οι πρωταθλητές, οι κυπελούχοι κόσμου, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, μια και ήταν το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο στην Αυστραλία αυτό, θα γυρίσουν απόψε. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη εμπλοκή, διαδρομή με το πόλο. Και όχι μόνο ως αθλητής παλιότερα, εκλεκτός αθλητής και πρωταγωνιστής στο Πόλο Ανδρών, αλλά και σήμερα με την κυβερνόσα πολιτική, όπως λέμε, γιατί είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Μιλάω για τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, που αν δεν κάνω λάθος τον έχουμε ήδη στη γραμμή μας. Να του ευχηθούμε να έχει πολλές επιτυχίες, αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Μαυρωτά, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Σας καλωσορίζουμε, τις ευχές μας για πολλές επιτυχίες. Τώρα ασχολούμαστε μόνο με το Πόλο των Ανδρών, το οποίο έχετε πηρετήσει με τεράστια επιτυχία για 5 Ολυμπιακούς, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες είναι ότι από ό,τι έψαξα και είχα τη βεβαιότητα, αλλά νομίζω ότι επαληθεύεται, ότι για τη μεταπολίτευση έχετε το ρεκόρ μακροβιότητα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο το θεωρώ θετικό, για να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο. Άρα δείχνει ότι έχετε ένα έργο διαδρομής. Δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και μέσα στις ίδιες κυβερνήσεις στο παρελθόν, πολύ συχνά πυκνά, τα ξέρετε εσείς και πολλοί άλλοι που ασχολούνται με την πολιτική Ιερουσαλήμ σε εισαγωγικά ή χωρίς, είχαμε αλλαγές και εναλλαγές, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι έχετε δώσει μια σταθερότητα και μια προσφορά σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο για τη μεγάλη χθεσινή επιτυχία, που είναι το χρυσό μετάλλιο, ναι, στο κύπελο, γιατί έχουμε και πολλές διοργανώσεις εδώ που τα λέμε, εγώ θέλω να είμαι ακριβής, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο σε μια τεράστια διοργάνωση. Τεράστια επιτυχία λοιπόν, σας ακούμε.
1: Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Στούμπο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή ημέρα. Ήταν η πρώτη φορά που η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών πήρε το χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση, και μεγάλες διοργανώσεις στο παγκόσμιο στερέωμα του Πόλο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τα παγκόσμια κύπελα. Παγκόσμιο κύπελο γίνεται όταν δεν γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Οπότε ξορκίστηκε μια κατάρα που είχαμε τα τελευταία, θα λέγαμε, 30 χρόνια που έχουμε φτάσει σε τροχιά μεταλλίων με την εθνική ομάδα.
0: Και σε πολλούς τελικούς και ημιτελικούς.
1: Ναι, σε πολλούς τελικούς, σε ημιτελικούς, σε μικρούς τελικούς. Είχαμε το 97, είχαμε φτάσει κοντά, αργυρό μετάλλιο. Χθες τα παιδιά τελειώσανε τη δουλειά που λέμε, στην ίδια περίπου διοργάνωση, ήταν Ευθύνα Cup τότε, τώρα είναι World Cup. Πήρανε το χρυσό μετάλλιο, και γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί απελευθερώνονται από ένα, θα λέγαμε, ένα βάρος, μια κακή παράδοση, η οποία μας κατέτρεχε ως
0: ομάδα. Ένα μάτιασμα, ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχουμε μπροστά μας μεγάλες και σημαντικές διοργανώσεις. Έχουμε ευρωπαϊκά του χρόνου, παγκόσμια, μάλλον του παραχρόνου, ευρωπαϊκά, παγκόσμια του χρόνου, Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028, που η ομάδα μας βάζει και μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο υποψηφιότητα για το βάθρο πολύ δυνατή, γιατί πήραμε το χρυσό μετάλλιο έχοντας και απουσίες σημαντικών παικτών, κάτι που δείχνει και το βάθος που έχει η συγκεκριμένη ομάδα, σε μια διοργάνωση που πήραμε τρία παιχνίδια σε τρεις μέρες, κερδίσαμε Μαυροβούνιο, Ιταλία και Ουγγαρία, που είναι πραγματικά μεγάλες δυνάμεις στο παγκόσμιο πόλο,
0: δυνάμεις, με πολλά
1: και που είχαν έρθει και αυτοί είχαν έρθει με όλα τους σχεδόν τα αστέρια, δηλαδή δεν ήταν μια διοργάνωση υποτιμημένη. Αλλά
0: όχι,
1: ήτανε,
0: όχι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: Η βασική διοργάνωση της World Aquatics, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για το 2026. Και να μην ξεχνάμε ότι η προκριματική φάση είχε γίνει το Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη, στην πολύ φιλόξενη πισίνα της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί πέρα δόθηκε και ευκαιρία στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να ενισχύσει από κοντά την εθνική ομάδα, της έδωσε ένα γερό boost και έφτασε μέχρι το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ.
0: Παρότι για πολλούς ίσως το πόλο των ανδρών και των γυναικών έρχεται μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όπως λέμε, στη δημοφιλία.
1: Σε δημοφιλία οπωσδήποτε.
0: Εκείνο,
1: ναι, ναι,
0: όμως που έχει αποδείξει διαχρονικά και το επισημάνατε, και πιστεύω ότι είναι και η δικιά σας η συμβολή και παλιότερα ως παίχτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας, να θυμίσω, αν τα θυμάμαι καλά, αλλά και πολλών, ναι, άλλων, πολλών άλλων, δεν θέλω να μειώσω κανέναν, δείχνει ότι ειδικά σε αυτό το άθλημα που θα έλεγα ταιριάζει πολύ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, μια και έχουμε τόση θάλασσα δίπλα μας, παρότι πολλές φορές τη φοβόμαστε σε εισαγωγικά. Εκείνο, ναι, που φάνηκε είναι ότι αν έχεις, όπως λέμε, και συλλογικότητα και ένα σχεδιασμό και μια υποστήριξη και μια συνέργεια όλων των πλευρών.
1: Ακριβώς.
0: Εννοώ και των παραγόντων και των παικτών και του προπονητή βεβαίως,
1: ναι,
0: που είναι,
1: ναι,
0: επίσης,
1: ναι, ναι,
0: ένα απόκτημα, νομίζω, ο προπονητής της εθνικής
1: πολύ
0: ομάδας.
1: Πολύ σημαντικός κρίκος.
0: Έχει βάλει βάσεις, αλλά και ο δικός σας ο ρόλος και του Υπουργείου. Εγώ θέλω να είμαι ψύχρεμος και δίκαιος ότι σε πολλά μέτωπα, και όχι μόνο στο πόλο, αλλά είναι προκειμένο τώρα περίπου 19 μετάλλια, ή το 20 είναι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα που έχει πάρει
1: το
0: η εθνική.
1: 19ο, το, ναι, είναι το 19ο.
0: Ο, μάλιστα,
1: αλλά να πούμε και το εξής, ότι εντάξει, η δουλειά της πολιτείας δεν είναι να πανηγυρίζει τις επιτυχίες, είναι να τις προπαρασκευάζει. Και αυτή τη δουλειά κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά και με τους πόρους που έχουν βρεθεί από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος, που είναι μια πολύτιμη
0: έλεγχη
1: για τον ελληνικό
0: σταθερό
1: αθλητισμό, που πηγαίνει σε σωματεία, ομοσπονδίες και εθνικές ομάδες, και τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε τώρα. Χθες δεν ήταν μόνο το πόλο, ήταν και η κοπηλασία.
0: Πολύ σωστά, στο Under 23.
1: Το Under 23, που, ναι, ναι, είχαμε εκεί πέρα πάλι, ήτανε, η Ελλάδα ήταν στην
0: βροχή μεταλλίων. Βροχή μεταλλίων.
1: Κορυφή της κατάταξης της συνολικής. Πολύ καλές επιδόσεις και από το Στίβο. Χθες είχαμε μάλιστα το Μίλτο τον Τεντόγλου να σπάει και αυτός μια κατάρα δική του, που ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Λούι του Τσάτουμα με το 8.66. Γενικά, ο ελληνικός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο του αθλητισμού, είναι σημαντικό για όλη την κοινωνία μας, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που γενικά πολλοί νέοι ψάχνονται και παιδιά για πρότυπα. Νομίζω ότι ο αθλητισμός και ο ελληνικός αθλητισμός στην περίπτωσή μας, επειδή και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπαίνει στα σπίτια και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, στα site που το βλέπουν τα παιδιά, και επειδή ο πρωταθλητισμός στρέφεται από τα παιδικά όνειρα, δίνει τα πρότυπα εκείνα τα οποία νομίζω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία μας, που πρέπει να σηκωθεί λίγο από τον καναπέ, κυρίως τα νέα παιδιά, να φύγουν λίγο από τις οθόνες, να βάλουν λίγο παραπάνω τον αθλητισμό στη ζωή τους, γιατί δείχνουν τα παιδιά αυτά, όπως με τη χθεσινή επιτυχία, μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Και αν το πόλο δεν έχει, ας το πούμε, δεν κάνεις περιουσία από αυτό, δεν πλουτίζεις από αυτό ως άθλημα όπως σε άλλα αθλήματα, τουλάχιστον έχει πολύ ψυχικό εισόδημα, και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω.
0: Και απόθεμα αγωνιστικότητας, συλλογικότητας και γενικότερα φιλαθλητισμού, όπως λέμε.
1: Είναι ένα ομαδικό άθλημα που στην Ελλάδα γενικά στις ομαδικές προσπάθειες δεν φημιζόμαστε. Δηλαδή στο θέμα της συνεργασίας μπορεί να πηγαίνουμε καλά ως επιστήμονες στο εξωτερικό, να διαπρέπουμε κτλ. Αλλά ως ομάδες να διακρινόμαστε και να φτάνουμε στην κορυφή του κόσμου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά πεδία στα οποία η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων φτάνει να είναι στην κορυφή του πλανήτη.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά ιδιαίτερα το πόλο μας έχει δώσει και μια διαχρονική ικανοποίηση με την αναλλαγή πολλών μεγάλων υδατοσφαιριστών και γυναικών υδατοσφαιριστών, διότι στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα.
1: Είναι μια αλληλουχία
0: αλλά
1: γυναιών.
0: Υπάρχει μια συνέχεια. Εγώ θα έλεγα ότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει ιδιαίτερους πρωταγωνιστές και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε συλλογικό επίπεδο. Τα θυμίζω αυτά για τους ακροατές μας, εσείς τα γνωρίζετε. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι και ο ρόλος αυτής της σταθερής προσπάθειας που κάνει η Γενική Γραμματεία και εσείς νομίζω, και το αναφέρω γιατί είστε πιστεύω από τα σοβαρά πρόσωπα που έχουμε στο πολιτικό σκηνικό και το λέω με δική μου ευθύνη. Απλά ακούω καλές κουβέντες μόνο και δεν είναι και συνηθισμένο το φαινόμενο. Και είναι γεγονός ότι επειδή το υπηρετήσατε και ως αθλητής, δεν κάνετε και διακρίσεις, αλλά όπως και να το κάνουμε, είστε και λίγο παραπάνω χαρούμενος. Έτσι δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είμαι λίγο παραπάνω χαρούμενος και περήφανος για τους αθλητικούς απογόνους, αλλά δεν κοιτάζουμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το πόλο με κάποιο, ή τον υγρό στίβο γενικότερα με κάποιο έτσι ιδιαίτερο μάτι. Όλα είναι εντελώς έτσι, ας το πούμε, αντικειμενικά και αμερόληπτα τα κριτήρια με τα οποία βλέπουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Και το γεγονός ότι προήλθα από αυτό το χώρο, από το χώρο του αθλητισμού γενικότερα, είναι, θα λέγαμε, αυτό που πολλές φορές λέω ότι δεν έχει σημασία να έχεις δει το έργο, είναι πιο σημαντικό να το έχεις παίξει, γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνεις και τις ανάγκες που έχουν αυτά τα παιδιά, τα θέματα για τα οποία και εσύ κάποτε αγωνιζόσουν ως αθλητής για να βελτιωθούν, τώρα είσαι σε μια θέση που μπορείς να βάλεις ένα λιθαράκι να τα βελτιώσεις. Και σε συνεργασία με τον Γιάννη Τοβρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, νομίζω ότι αυτό κάνουμε και ότι αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και να βγάζει αποτελέσματα.
0: Ούτως ή άλλως το γεγονός και μόνο ότι μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Πόλο και όχι μόνο και οι γυναίκες και λοιπά, είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες και έσπασε, όπως είπατε και εσείς, αυτή η μαύρη κατά κάποιο τρόπο
1: παράδοση.
0: Ας την πούμε παράδοση, είναι μια υπόθεση. Εγώ θα ήθελα μαζί σας να συζητήσω πάντως και το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια που θα χρειαστεί μεγαλύτερη υποστήριξη και σχεδιασμό και για το σχολικό αθλητισμό. Και καλά κάνατε και αναφέρατε και το πρωτάθλημα που έγινε αυτές τις ημέρες στο Πανελλήνιο, στο Στίβο. Με λύπη είδαμε ότι ενώ το κάλυψε η ΕΡΤ, και να το θυμίσουμε ότι βοηθάει τα αθλήματα η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, έχει μεγάλη σημασία.
1: Παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για τα μη δημοφιλή αθλήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα και από την ΕΡΤ. Να το αναφέρουμε αυτό. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας βοηθάει αν κάποιος θέλει να τα παρακολουθήσει και όχι μόνο αν έχει το παιδί του, το φίλο του, το γνωστό του, καταλαβαίνετε τι λέω, και να το τονίσουμε αυτό. Και χτες και ότι το γεγονός ότι ακόμα και η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία της δόθηκε αυτή η ζωντανή ευκαιρία να πανηγυρίσει, θύμισε άλλες στιγμές. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί τώρα και να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί νομίζω, επειδή αναφερθήκατε επανειλημμένα στην σημασία της συλλογικότητας στα συλλογικά αθλήματα, έχετε γράψει και ένα ωραίο βιβλίο που λέτε για το θεώρημα της Επτάδας, να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν διαβάσει, τους προτρέπω να το ψάξουν. Έχει μια σημασία, νομίζω, ότι αυτή η απόπειρα δεν ήταν απλά μια πολύ έτσι κάπως όμορφα δοσμένη και αυτοβιογραφική εμπειρία, αλλά και πολλά συμπεράσματα ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Ήθελα κάτι που έχω ζήσει εγώ να μην μείνει μόνο σαν αφηγήσει στα παιδιά μου, να υπάρχει έτσι μια, θα λέγαμε, βάση δεδομένων αναμνήσεων από μια πορεία ζωής στον αθλητισμό αλλά και στο Πολυτεχνείο, γιατί είναι ουσιαστικά αυτοβιογραφικό αλλά και έχει και μυθοπλασία, αρκετή μυθοπλασία για να το κάνει και πιο εύγευστο στον αναγνώστη. Αλλά νομίζω τα βασικά μηνύματα που περνάνε είναι αυτά που είναι τα βασικά μηνύματα του αθλητισμού, δηλαδή αυτό το πέφτω και ξανασηκώνομαι, που είναι το κύριο μάθημα που σου δίνει ο αθλητισμός, η συνεργασία, το βάζω τον εαυτό μου κάτω από την ομάδα, το καλύτερα να κερδίσει η ομάδα παρά να βγω εγώ πρωτοσκόρερ. Είναι πράγματα που τα είδαμε και χθες στο παιχνίδι των παιδιών, που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια δύο δραματικούς τελικούς, ένας Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έρχονται και παίρνουν κάποια στιγμή την νίκη, γιατί το σημαντικό είναι να είσαι εκεί, να πρωταγωνιστείς, να προσπαθείς, και όταν προσπαθείς δεν χάνεις ποτέ, είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μάθημα από τον αθλητισμό, και όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας και ιδίως της νεολαίας μας περνάει μέσα από αυτό το σχολείο του αθλητισμού και χτίζεται έτσι με τέτοιες αξίες, νομίζω τόσο πιο γερές κοινωνίες χτίζουμε. Και το να ακούγεται ο εθνικός ύμνος 15.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, επαναλαμβάνω, με τους ομογενείς μας εκεί να κλαίνε από χαρά, είναι κάτι που νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός μπορεί να μας προσφέρει, και όχι μόνο με το πόλο, με όλες τις διακρίσεις των παιδιών, με όλες τις προσπάθειες των παιδιών. Γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα θα έρχονται οι νίκες, πάντα όμως πρέπει να υπάρχει προσπάθεια.
0: Κύριε Μαυρωτό, να σας ευχαριστήσω. Απλά θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί έχουμε και μια έκτακτη είδηση εδώ.
1: Ότι εκκαινώνεται
0: καλές προσπάθειες και σε εσάς και στους αθλητές μας όλους, και νομίζω ότι ξεχωρίζουν και οι δηλώσεις τους ακόμα μετά τη χθεσινή επιτυχία. Να το προσθέσω και αυτό. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας και εσάς μαζί ότι λόγω ενός ανωνύμου τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία, τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, εκενώνεται η πρεσβεία και περιμένουμε τη συνέχεια, ελπίζοντας για το καλύτερο. Καλές προσπάθειες.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Στουμπο. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Η στιγμή σου. Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite. Στρώμα elite. Μαξιλάρι elite. Ύπνος elite. Άνθρωποι elite. Εξυπηρέτηση elite. Τιμές elite. Προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στις 12 παρα 20 για ύπαρξη βόμβας χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Στο σημείο έσπευσε και διενεργεί έλεγχο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μια γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα μετά την εκδήλωση φωτιά σε αποθήκη μονοκατοικία στα Νολιώσια. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση κλόπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί στον αέρα. Είμαστε μαζί, είμαστε και χώρια. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Μουρούτης κάνει τις θερινές του διακοπές, αλλά επειδή η εκπομπή σοβαρή δεν βγαίνει χωρίς συλλογικότητα, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, και χωρίς συλλογική ομάδα, όπως ξέρετε κι εσείς τόσα χρόνια ως ακροατές του Sky, δεν γίνεται να βγει σοβαρή εκπομπή χωρίς συλλογική προσπάθεια. Στη ρύθμιση του έχουμε πάλι με χαρά δίπλα μας τον Παναγιώτη Παπακαλούση, ανανεωμένο μετά την πρώτη δόση ή δεν ξέρω την ουσιαστική δόση διακοπών. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια έχουμε τον συνάδελφο πολυεργαλείο αναντικατάστατο στο Δημήτρη Γιαννήρη. Στη μουσική επιμέλεια με τα ωραία κομμάτια που ακούτε κάθε μέρα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο συνάδελφος ο Πέτρος Μωραΐτης, που μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά υπάρχουν και οι εναλλακτικοί τρόποι να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας και να πείτε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις πολεμικές σας μέσω ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skyradio.gr και φυσικά στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε εκεί που λέει πες την απόψή σου, στα σχόλιά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή εκδοχή, όπως έχετε καταλάβει, μπορεί να είμαστε χώρια με τον Γιώργο, το Μουρούτι εννοώ, που ξεκίνησε τις διακοπές, αλλά είμαστε και σε διαφορετικό ωράριο. Να το εξηγήσουμε, γιατί δεν είμαστε ούτε ο Βουλαρίνος που συνεχίζει τις ωραίες του διακοπές, αλλά προηγουμένως, ας το πούμε έτσι, σε μια θερινή ανατροπή, είχαμε τον συνάδελφο τον Ανδρίτσο, που είμαστε και κοντοχωριανοί, να αποκαλύψω, το έχω ξαναπεί, και κάνει και ωραίες προσπάθειες πάντα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο του Sky. Οπότε προσωρινά μας φιλοξενεί το ωράριο 12:30 αυτές τις ημέρες στην γνωστή εκπομπή και μαζί και χώρια, και ο συνάδελφος ο Ανδρίτσος είναι πάντα νωρίτερα 10 με 12. Επίσης να προσθέσω ότι επειδή πολλοίς κόσμος τα θυμάται και τα παρακολουθεί, μια μεγάλη γιορτή και για την πόλη και γενικότερα και για άλλες περιοχές είναι η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, που έχει μεγάλη συμμετοχή πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, και απλά επειδή πρόσφατα είχαμε και την επέτειο των 52 χρόνων της Δημοκρατίας, ήθελα να θυμίσω προσωπικά έναν σοβαρό άνθρωπο που χρημάτισε ο πρώτος μεταβατικός προσωρινός, όπως είχαμε πει τότε, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για περίπου 7 μήνες. Μιλάει για τον Μακαρίτη τον Μιχάλη Στασινόπουλο, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ήταν και ακαδημαϊκός και καθηγητής πανεπιστημίου, από τα πρόσωπα που τίμησαν τη μεταπολίτευση και την σημερινή μας δημοκρατία, και με το ήθος του και με την προσφορά του στα γράμματα, στην επιστήμη και στην κοινωνική ζωή, και ήταν γνωστός και για την αντιστασιακή του στάση απέναντι στην επταετή σκοτεινή δικτατορία. Τέλος πάντων, για να πάμε πάλι στα σημερινά, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να σχολιάσουμε, όχι κλείνοντας αλλά συνεχίζοντας το περιπεπλεγμένο και αρκετά πολυμορφικό πολιτικό σκηνικό, είπαμε να φιλοξενήσουμε σήμερα τον γνωστό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, που με χαρά έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, τον καλημερίζουμε. Πάντα μάχημος, πάντα μάχημος και πάντα με πολύ ζεστασιά τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για τη μεγάλη διαδρομή του και τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κύριε Σεφερτζή, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα, θα σας φανεί ίσως λίγο περίεργο, θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο και ως αναλυτής και ως άνθρωπος, όπως λέμε, της πολιτικής τάσης σε όλα τα ζητήματα κοινωνικά και διαδρομής. Πώς σας φαίνεται η ιστορία με την αναθεώρηση του Συντάγματος, που σήμερα υποτίθεται ότι θα γίνει και η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια?
1: Νομίζω μια ατυχής έμπνευση και ως προς τον χρόνο τον οποίο εξαγγέλθηκε και ως προς τη σκοπιμότητα που θέλησε να υπηρετήσει, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα άδοξο τέλος αυτής της συζήτησης, πράγμα το οποίο για μια ακόμα φορά αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση της χώρας σε συνθήκες πολιτικές δυτικής Ευρώπης, με μια πιο ουσιαστική αίσθηση του δημόσιου διαλόγου, που στην Ελλάδα δυστυχώς έχει νόημα μόνο κάθε φορά που μπορεί να εξυπηρετεί συγκρουσιακές συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία ακόμα που χάθηκε, η ιστορία με την αναθεώρηση, με τις ευθύνες όμως να επιμερίζονται ένθεν και ένθεν, εννοώ και από την πλευρά της πολίτευσης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το χαρτί της αναθεώρησης ανασύρθηκε τη στιγμή που η κυβέρνηση αισθάνθηκε ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση και ήθελε να αλλάξει την ατζέντα.
0: το προσπάθησε, δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά πράγματα και επειδή μιλάμε
1: τώρα στην ουσία. Δεν θα μπορούσε και να βγάλει, κύριε Στούμπο, να μου επιτρέψετε να πω ότι ούτως ή άλλως διάγουμε εποχές που η ίδια η κοινή γνώμη επιβάλλει μια διαφορετική αντίληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. Και δεν είναι ακριβώς η κοινή γνώμη που ήταν ίσως πριν από ορισμένα χρόνια, που ήταν πολύ πιο έτοιμη να τσιμπήσει τα δολώματα που της ρίχνονταν από την πλευρά του πολιτικού συστήματος. Έχει γίνει πολύ πιο απαιτητική, έχει αλλάξει ζητούμενα, βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών και σίγουρα είναι πολύ εγρήγορη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις κουτοπονηριές των κομμάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί αρκετά υπόψη, νομίζω, ακόμα από το πολιτικό σύστημα.
0: Στο ζήγισμα που έκανε η κυβέρνηση ακριβώς αυτό, ας το δούμε και επικοινωνιακά αλλά και στην ουσία που αναφέρεται πολιτικά, τελικά βλέπει ότι πήρε κάτι από αυτή την ιστορία η ίδια η κυβέρνηση? Πιστεύετε ότι θεωρεί ότι πήρε κάτι? Και μετά πάμε και στην αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι προφανώς δεν πήρε παρά μονάχα το χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να επιχειρήσει αυτή την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, μεταθέτοντάς τη σε θέματα τα οποία ενδεχομένως να ήταν ευνοϊκότερα προς την δική της οπτική. Αλλά ο τελικός απολογισμός δεν νομίζω ότι της προσέφερε κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Μια απλοϊκή ή απλή ερώτηση, όπως θέλετε, επίσης στην ίδια λογική για την αντιπολίτευση. Αν είχε επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση ή κάποιες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ένα κεντρικό ζήτημα που να μπορούσαν να συνεννοηθούν και αυτό να το έκαναν κεντρικό σε αυτή την υπόθεση, έστω και στρεβλά, όπως πήγε όλη η διαδικασία και χρονικά και πολιτικά, θα είχε να δώσει κάτι σε αυτές τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, πιστεύετε, ή η λογική ότι ο καθένας μόνος του και όσο τραβήξει και όπου φτάσουμε, κάτι νομίζουν ότι θα βγάλει?
1: Αυτή η λογική του ο καθένας μόνος του και όπου φτάσουμε, για να το πούμε κιόλας λίγο με σιδηροδρομικούς όρους, αν θυμηθούμε τα Τέμπη, δεν οδηγεί πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται πλέον πεντακάθαρα από το γεγονός ότι τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούμε να βασιζόμαστε στις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι ο κατακαιρματισμός αυτός συνεχίζεται και μάλιστα σε πείσμα των ζητουμένων της κοινής γνώμης. Γιατί η κοινή γνώμη βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος, ζητάει νέες πολιτικές ισορροπίες και ψάχνει να βρει τις πολιτικές ισορροπίες από εκεί όπου μπορούν αυτές να παραχθούν. Και σίγουρα δεν μπορούν να παραχθούν όταν πριτανεύει αυτή η λογική του ο καθένας μόνος του και όπου βγει.
0: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται κατά κάποιο τρόπο οι γνωστές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να πάμε και στα πιο επαγγελματικά σας και όχι μόνο, γιατί έχετε ευρύτερο πεδίο, το είπα και πριν. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, εντάξει, ουσιαστικά τώρα φτάνουμε στις αρχές Αυγούστου, θα έλεγα εσείς ξέρετε καλύτερα, μάλλον μετά τις 20-25 Αυγούστου θα ξαναδούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις με ενημερώσεις για αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Αλλά τέλος πάντων, αν κρίνουμε αυτό το εξάμηνο που πέρασε, το δικό σας συμπέρασμα στα βασικά δομικά στοιχεία που εκτιμάτε ποια είναι, εκτός από τα επιφαινόμενα, τα αριθμητικά, ας το πούμε έτσι?
1: Είναι ότι εξακολουθεί να επικρατεί μια, θα έλεγα, ανήσυχη ακινησία από πλευράς συμπεριφοράς τουλάχιστον των πολιτών, διότι έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά ίσως στα χρόνια της μεταπολίτευσης το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης βρίσκεται σε τέτοια, αν όχι αμηχανία, σίγουρα πάντως αμφιβολία ως προς το τι μπορεί να είναι η επιλογή του κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διότι μέχρι τώρα γνωρίσαμε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση της πρώιμης μεταπολίτευσης ήταν η φάση όπου οι εκλογές έλυναν τον γρίφο της διακυβέρνησης, δηλαδή απαντούσαν στο ερώτημα ποιος θέλετε να μας κυβερνήσει. Μετά μπήκαμε σε μια δεύτερη φάση που πρετάνεσε η λογική της επιλογής του μικρότερου κακού. Και αυτό το μικρότερο κακό τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν το χειρότερο, γιατί οδήγησε το εκλογικό σώμα σε συμβιβασμούς που δεν ήταν καθόλου παραγωγικοί, ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε να κάνουμε με αυτό το σημερινό πολιτικό τοπίο της απόλυτης ρευστότητας, παρά το γεγονός ότι δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις, και να σημειώσουμε την ευκαιρία ότι ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα υπάρχει μία μετάλλαξη της πολιτικής συμπεριφοράς.
0: Ναι, κόπηκε η γραμμή. Σας έχουμε, κύριε Σεφερτζή, μας ακούτε? Να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Κύριε Σεφερτζή, είμαστε στον αέρα, μας ακούτε?
1: Σας ακούω και μας...
0: Χάσαμε λίγο τη διατύπωσή σας. Αν θέλετε να το επαναλάβετε, θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο.
1: Ναι, ετοιμαζόμουν να πω ότι ακριβώς η πολιτική κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά απαγορεύει την αναγωγή σε οποιασδήποτε, με τη λογική οποιασδήποτε προβολή εκλογικού αποτελέσματος.
0: Σωστά.
1: Είναι άλλο να μετράω πρόθεση ψήφου, και αυτό στο βαθμό που υπάρχει συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις έχει ένα νόημα, άλλο να κάνω εκτίμηση ψήφου όταν η κοινή γνώμη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της αμφιθυμίας, που είναι και το βασικότερο της πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διότι ούτε με την λογική του μικρότερου κακού είναι πρόθυμη πάνω ξανά να ξαναπάει στις κάλπες, ούτε όμως και με τη λογική της απόρριψης, γνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση που όμως αυτή τη φορά φοβάμαι ότι πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θα τη διακινδυνεύσει εν τη απογνώση του ότι δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να εκβιαστεί το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει σε πιο παραγωγικές λύσεις.
0: Από τη μακρά σας εμπειρία, αλλά και σε μια πρόσφατη, ας το πούμε τώρα, μεγαλύτερη επικαιροποίηση, αυτή η λογική του να παίζεται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση ευρύτερα, περίπου όπως λέω εγώ, με δύο χρώματα, όλα μαύρα ή περίπου άσπρα, άμα έρθει ο Σεφερτζής, άμα έρθει ο Στούμπος και πάει λέγοντας. Αυτό πιστεύετε ότι τους έχει βοηθήσει σε καμία πλευρά, αυτή η λογική?
1: Εξαρτάται πώς βλέπουν τη ζωή τους και το ρόλο τους. Διότι είναι προφανές, κύριε Στούμπο, ότι αυτή είναι μία επιλογή πρώτης αδυναμίας τους να συσπυρώσουν ακόμα και εκείνες τις ελάχιστες εκλογικές βάσεις που διέθεταν παλιότερα. Και θεωρούν λοιπόν ότι δια της πολλώσεως εξασφαλίζουν την καλύτερη μέθοδο να εξασφαλίσουν έστω και εκβιαστικά συσπυρώσεις που καλώς εκών των πραγμάτων δεν μπορούν να πετύχουν. Όμως το πρόβλημα με την στρατηγική που επιλέγουν, έστω και αν τη θεωρούν αναγκαστική, είναι ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή, και είναι το πιθανότερο άλλωστε να συμβεί, να παράξει τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα να δούμε ή έναν ακόμα εντονότερο κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος ή μια εκτείναξη των ποσοστών της αποχής σε επίπεδα που θα απονομιμοποιήσουν παντελώς το πολιτικό σύστημα.
0: Θα είδατε κι εσείς ότι αυτές τις ημέρες, μετά την καθυποτροπήν επανάληψη και αυτοδέσμευση του Πρωθυπουργού σε μεγάλο βαθμό ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, όπως λέμε, το νομίζω έφτασε στο 31, αν ήταν πρωτοχρονιά θα λέγαμε ότι το έπιασε το 31 που το έχει δεσμευτεί δημοσίως και πρόσφατα στη συνάντηση και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Βλέπω ότι πολλοί από αυτούς που υποστηρίζαν αρθρογραφικά να γίνουν τώρα οι εκλογές, και δεν το λέω μόνο για τα κόμματα, το λέω και για συναδέλφους, αναλυτές κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος ποιους θα δοκιμάσει περισσότερο, θα τους δοκιμάσει όλους ή θα δοκιμάσει περισσότερο, όπως λέμε, μεριές της αντιπολίτευσης?
1: Θα δοκιμάσει όλους ως επιτοπλίστων, διότι θα θέσει και τα νεότερα κόμματα που κατά κάποιο τρόπο θα ήταν αυτά που θα μπορούσαν να υποφεληθούν με μία έννοια από την βιαστικότερη προκήρυξη των εκλογών, θα υποστούν την δοκιμασία της φθοράς στον χρόνο, τη στιγμή μάλιστα που δεν είναι πολύ σίγουρο ότι έχουν εξασφαλίσει τους όρους της συνοχής της. Το ίδιο όμως πρόβλημα έχει και η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα η παράταση της προεκλογικής περίοδου να δημιουργήσει ενδεχομένως περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Βέβαια, θα μου πείτε ότι οι υποσυνθήκες, σαν και αυτές που φαίνεται ότι θα είναι αυτές που θα επικρατήσουν το φθινόπωρο, με αλλεπάλληλες δίκες στις οποίες θα εκδικάζονται υποθέσεις που βαρύνουν την κυβέρνηση, δεν θα πήγαινε. Θα ήταν σχεδόν αυτοκτονικό να πάει σε πρόωρη προκήρυξη των εκλογών. Όμως από την άλλη μεριά παίρνει το ρίσκο ακριβώς στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές και ο οποίος εκτός των άλλων θα είναι χρόνος επιβάρυνσης των οικονομικών, όχι μόνο των οικοκυριών αλλά και γενικότερα της χώρας, είναι μεγάλος ο κίνδυνος τελικώς να βρεθεί προανός αδιεξόδου ακριβώς εξαιτίας της δυσανεξίας που θα έχει δημιουργήσει η οικονομική κατάσταση της χώρας.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτά τα δομικά, ας πάμε λίγο τώρα και στα τελευταία, ας το πούμε έτσι, αριθμητικά. Φάνηκε ένα, ας το πούμε, μια σταθεροποίηση, να την πω, από το rebranding του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό grosso modo 14, 15, 16, δεν έχει σημασία ο αριθμός. Και από την άλλη φάνηκε ένα ξεφούσκωμα, λέγεται τα νέα σχήματα, παρότι ο κύριος Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός, της κυρίας Καρεστιανού φαίνεται να αποδυναμώνεται. Πιστεύετε ότι στην παρατεταμένη περίοδο θα φανεί κάποιο μπλοκάζ για τον κύριο Τσίπρα ή θα έχει αυξητική τάση ως εκτίμηση?
1: Νομίζω ότι έχει περιθώριο ακόμα αυξητική τάση, κυρίως στο βαθμό που από το χώρο της αντιπολίτευσης είναι ο μόνος ο οποίος εκοφελείται του πλεονεκτήματος που του προσφέρει η χαρισματικότητά του σε μια εποχή όπου ο ρόλος των προσώπων ακριβώς εξαιτίας της παρακμής που γνωρίζουν οι ιδεολογίες και τα προγράμματα έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να είναι κρίσιμος παράγοντας του πολιτικού ανταγωνισμού το τι μπορεί να εμπνεύσει το πρόσωπο του αρχηγού. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ο Τσίπρας έχει ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα που του δίνει την ευκαιρία να εξαντλήσει τα περιθώρια ακριβώς αύξησης της επιρροής του, ακριβώς λόγω του χαρίσματος που διαθέτει. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να τον καταστήσει, θα έλεγα, κυβερνήσιμο. Θα του προσέδει κυβερνησιμότητα στο βαθμό που επιβάλλει η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Διότι αν με μόνη την χαρισματικότητα, εάν δεν λύσει το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας, ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορέσει να πάει πολύ μακριά στην παρούσα φάση. Βέβαια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν αυτό τον απασχολεί ιδιαίτερος, διότι μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο στόχος του είναι να χτυπήσει τις επόμενες εκλογές και όχι τις
0: σε δεύτερο χρόνο, μάλιστα.
1: Άρα έχει ακόμα το χρόνο να εξαντλήσει και άλλου είδους δεξαμενές που σήμερα δεν του έχουν ανοιχτεί ακόμα.
0: Θα έλεγε κανείς ότι η τελευταία παράμετρος που παίζει ένα ρόλο στην υποτιθέμενη επίδραση αλλαγής κάποιων κομματιών του σκηνικού είναι η προκήρυξη, η ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά κόμματος. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος πιστεύετε θα τον οδηγήσει να δώσει παράταση ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι πιο κοντά στην ανακοίνωση?
1: Όχι, νομίζω ότι η απόφαση, και θα έλεγα ότι είναι και σοφή από πλευρά Σαμαρά, είναι να μην δώσει στην κυβέρνηση τον χρόνο να τον φύρει, παρασύροντάς τον σε αντιπαραθέσεις οι οποίες πιθανότατα του προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα του λύσουν. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο χρόνος που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να κάνει τις εκλογές, ώστε ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του να το εξαγγείλει λίγο πριν ή εν πάση περιπτώσει σε χρόνο πολύ κοντινό προς τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσει να μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία, όταν μάλιστα ίσως δεν έχει και τα περιθώρια, θα έλεγα, από πλευράς όχι μόνο φυσικών δυνάμεων αλλά κυρίως κοινωνικών δυνάμεων, διότι δεν είναι το κόμμα το μαζικό που διαθέτει τις εφεδρίες εκείνες που θα μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό αγώνα. Και σίγουρα ισχύει πολύ περισσότερο αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύσει τον ανταγωνισμό του, εφόσον διατηρεί κυρίως την πρωτοβουλία να έχει αυτός το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, όσο ευνηδιαστικά και αν μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία ενός νέου κόμματος, όταν όλοι έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει την ίδρυσή του.
0: Κύριε Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι προφανές ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε κάποια στιγμή. Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας και εσείς να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και καλή μοναξιά μέχρι την επιστροφή του κύριου.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
2: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Or αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Το εκλεκτό συνεργάτης μας εδώ, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, μας λέει ότι είμαστε στο Φίνις, στο Φώτο Φίνις. Απλά μόνο μια κουβέντα, ένα τίτλο για ένα γεγονός που έχει περάσει λίγο χαμηλά. Λόγω της διαρροής θεμάτων και μιας τεράστιας διαφοράς στις εξετάσεις των πανεπιστημίων της Ινδίας, όσοι έχετε παρακολουθήσει να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κίνημα των φοιτητών που...
1: 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Ο εκλεκτός συνεργάτης μας εδώ, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, μας λέει ότι είμαστε στο Φίνις, στο φώτο Φίνις. Απλά μόνο μια κουβέντα, ένα τίτλο για ένα γεγονός που έχει περάσει λίγο χαμηλά. Λόγω της διαρροής θεμάτων και μιας τεράστιας διαφοράς στις εξετάσεις των πανεπιστημίων της Ινδίας, όσοι έχετε παρακολουθήσει, να ξέρετε ότι ένα μεγάλο

0: Μας λέει ότι είμαστε στο finish, στο photo finish. Απλά μόνο μια κουβέντα, ένα τίτλο για ένα γεγονός που έχει περάσει λίγο χαμηλά. Λόγω της διαρροής θεμάτων και μιας τεράστιας διαφοράς στις εξετάσεις των πανεπιστημίων της Ινδίας, όσοι έχετε παρακολουθήσει να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κίνημα των φοιτητών που ο Υπουργός Παιδείας τους αποκάλεσε κατσαρίδες κατόρθωσε να οδηγήσει την παραίτησή του μετά τα τεράστια ζητήματα που προέκυψαν. Έτσι το κίνημα των κατσαρίδων έφαγε έναν Υπουργό Παιδείας. Τώρα κατά τα υπόλοιπα θα επανέλθουμε. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Θα επανέλθουμε αύριο 12:01. Είπαμε, έχουμε κάνει αντιμετάθεση με τον συνάδελφο τον Ανδρίτσο. Είμαστε και κοντογειτόνιοι, το επαναλαμβάνω, ως Ρούμελη και ευρύτερη περιοχή. Σας καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι 12:01, μόνοι, χωρίς τον Γιώργο.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμού.
3: Star FM 93.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Φτάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Σύμφωνα με Ισπανικά και Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εχθές το βράδυ σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μια 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης 51 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εχθές από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, αλλά συνεχίζει να αναζητά τουλάχιστον έναν ακόμη δράστη. Πιστεύουμε ότι 2 άνθρωποι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, τονίζοντας ότι η κατάσταση εκεί δεν αποτελεί πλέον απειλή για τον πληθυσμό. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 2 όπλα.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Και ελπίζουμε να είσαστε καλά. Κάποιοι να είσαστε ηλιοκαμένοι, γιατί έτσι πρέπει αυτή την περίοδο, ή κάποιοι να ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, γιατί έτσι είναι αυτή η περίοδος. Και όλα είναι καλά. Έτσι, δείτε το. Όσοι γυρίσαμε, η προσαρμογή κρατάει πολύ λίγα λεπτά, να το ξέρετε, ή το ξέρετε, δεν χρειάζεται από εμάς να σας το πούμε. Η καθημερινότητα είναι τέτοια, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν φτάνει να πας μόνο για λίγο, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε και ελπίζω και εσείς να το έχετε ευχαριστηθεί, και πάμε για τα επόμενα, πάμε για τα καλύτερα.

Οι εξελίξεις, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι περίπου έτσι όπως τις αφήσαμε αυτές, δηλαδή λίγες ημέρες απουσίες. Άμα έμπαινες ένα χάρτη ή αν άνοιγες ένα ραδιόφωνο πριν και μετά, κάπως με τα ίδια πρόσωπα κινείσαι, κάπως με τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους ανθρώπους παρακολουθείς, κυρίως τον Τραμπ για τις εξελίξεις εκεί. Αλλά γενικότερα, να λέμε, παιδιά, καλά πάει το πράγμα. Να δεις τη σούχο για μετά, γιατί άμα δούμε τι γίνεται, ας πούμε, πάλι αυτή τη φορά σε Γαλλία και Ισπανία, και δεν θα πάω πρώτο θέμα τον πόλεμο, τότε είναι να αρχίζεις να σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά και τι σημαίνει κλιματική κρίση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Πάνω κάτω καταλάβατε με τι θα πορευτούμε. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τιμή μου και χαρά μου. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Επίσης, θα πρέπει να σας πω στον ήχο, Παναγιώτη, όταν έφυγα μαζί δεν ήμασταν. Α, ωραία. Δεζαβού, ξέρεις, ήρθε αυτό όλο το πράγμα. Και είναι ο Πέτρος Μωραήτης, που λογικά και με τον Πετράνη ήμουνα ή με την Αργυρό, αν θυμάμαι καλά, που λίγο πριν πάρουμε την άδεια και εμείς, ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το ξέρετε, 210-48-00-170-174. Έτσι πορευόμαστε μαζί με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντα στις μουσικές επιλογές, και ποιος είναι ο ρόλος μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή στην κανονικότητα, επιστροφή στην παρακολούθηση των πραγμάτων. Και θα βγούμε εκτός, γιατί οφείλω, θεωρώ, να βγούμε εκτός δεδομένης της κατάστασης και το τι έχει να αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Φέτος είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, έστω και αν, θα το επαναλάβω, κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ή είναι κάτι που έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Τώρα έρχεται πολύ πιο γρήγορα, διαρκεί περισσότερο ή σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο. Βλέπε για παράδειγμα τις έντονες βροχοπτώσεις σε διάρκεια, αλλά έχει τεράστιο αντίκτυπο. Γαλλία και Ισπανία λοιπόν, mega fires, είμαι σίγουρη ότι την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμη, έχουμε τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει, επιστήμονας, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτές οι εικόνες, οι σοκαριστικές των μεγάλων πυρκαγιών που τις τελευταίες πολλές ημέρες χτυπούν Γαλλία και Ισπανία, δεν μπορούν να μην μας θορυβήσουν. Και δεν είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάνει τη σκέψη. Αν δηλαδή κάτι τέτοιο συνέβαινε εδώ, τότε πού θα βρισκόμασταν? Εδώ είχαμε άλλο. Είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση. Είχαμε αυτό το ούτε μπουρίνι, μπορείς να το πεις, ήταν κάτι πέρα από μπουρίνι. Και είχε αυτή την οι εικόνες των τουριστών πάνω από την Ακρόπολη να τρέχουν μέσα σε μια θύελλα να προλάβουν. Ήταν κάτι που στην αρχή το βρίσκεσαι ενδεχομένως, κάποιοι το βρήκανε χαριτωμένο. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό για το τι συμβαίνει γενικά στον πλανήτη και δει στην Ευρώπη. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι μαζί μας, είναι ο πυρομετεωρολόγος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Τι ζούμε? Μια εικόνα παρακαλώ, αν έχετε, κύριε Γιάνναρε, το τι συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Ζούμε αυτό που πριν από 10 ή 20 χρόνια θα έλεγε κάποιος ότι είναι το μέλλον μας. Δυστυχώς όμως σήμερα οι εικόνες οποίες βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα θυμίσω γιατί σας άκουγα προηγουμένως ότι είδαμε παρόμοιες εικόνες, ίσως σε λίγο μικρότερη κλίμακα, το 2021 στη χώρα μας και το 2023 στην πυρκαγιά του Εύρου. Είναι εικόνες οποίες όλη η ερευνητική κοινότητα, όλη η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσαν το παρόν μας. Δυστυχώς αυτό το παρόν πλέον έχει φτάσει και αν δεν κάνουμε κάτι, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι μόνο χειρότερα.
0: Έχει φτάσει νωρίτερα από ό,τι το περιμένατε?
1: Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Πράγματι φαίνεται ότι όλα αυτά τα οποία, για παράδειγμα, οι κλιματικές προβολές, δηλαδή οι προγνώσεις, να το πω απλά, για μετά από 10, 20, 30 χρόνια μας δείχνουν, φαίνεται ότι έχουν έρθει πιο γρήγορα ίσως από ό,τι θα περιμέναμε και ίσως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Θεωρώ ότι έχουμε υποεκτιμίζει πάρα πολύ σοβαρά τον κίνδυνο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Διότι μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο.
0: Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει δηλαδή, συγγνώμη σε διάκοψα, αυτό έχει αλλάξει, θα πρέπει δηλαδή να παρακολουθείτε και κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει φυσικά και οι συνθήκες στην επιφάνεια, οι οποίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πυρκαγιά, αλλά οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές, είναι αυτό που εμείς το ονομάζουμε ανατροφικά συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
0: Κρατάω αυτό. Η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό στην ουσία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είχε δε προηγηθεί σε αυτές τις χώρες ένας παρατεταμένος καύσωνας με πάρα πολύ ξηρασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Και έχω ακούσει και έχω δει και στα δελτία ειδήσεων επιστήμονες και τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γιατί μιλάμε για εκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων περιοχών, ότι το περιμέναμε, το ξέραμε, ήταν αναμενόμενο αφού είχε
1: πλήγει. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Κοιτάξτε, οι περιοχές αυτές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, είχαν αρκετές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της άνοιξης, οι οποίες αυξήσαν πάρα πολύ τη διαθεσιμότητα της βλάστησης. Στη συνέχεια ήρθαν τα διαβασικά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, οπότε όλη αυτή η βλάστηση ξεράθηκε πάρα πολύ γρήγορα και μετατράπηκε στο υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές. Ήταν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονταν σε περίπτωση που υπήρχε μια έναρξη πυρκαγιάς, διότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, έτσι θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι ο καιρός ο οποίος δημιουργεί τις ευνοϊκές συνθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια έναρξη πυρκαγιάς. Ωστόσο, υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τις πυρκαγιές τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να σταθούμε κυρίως στο πώς μπορεί αυτό να το προληπτικά να το διαχειριστεί η ανθρωπότητα. Γιατί θεωρώ, πιστεύω, νομίζω τέλος πάντων, χωρίς να έχω τις γνώσεις σας, ότι είμαστε σε μια εντελώς μεταβατική, αλλά ουσιαστικά μεταβατική περίοδο. Ο καιρός δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω.
1: Σωστά.
0: Οι καύσωνες θα υπάρχουν, θα είναι το ίδιο παρατεταμένοι, θα είναι το ίδιο αποπνικτική ατμόσφαιρα, και ειδικά σε χώρες όπως αυτές, γενικά στη Δυτική Μεσόγειο, που δεν ήταν και μαθημένες κιόλας. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε?
1: Νομίζω ότι νούμερο ένα προτεραιότητα γενικά όποτε μιλάμε για κλιματική κρίση, αλλά και πιο ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές, είναι η προσαρμογή. Προσαρμογή σημαίνει ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες που έχουμε διαμορφώσει για τον πλανήτη μας. Οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ επιτακτικά στο να προσαρμοστούμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε όλα αυτά τα περιστατικά. Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συστήμα αργές προειδοποίησης, όχι όμως γενικά και αόριστα, όπως δυστυχώς έχουν αναπτυχθεί στο σύνολο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σημαίνει συστήματα αργές προειδοποίησης, τα οποία θα είναι κουμπωμένα με αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο πεδίο. Και θα είναι κουμπωμένα επίσης με ενέργειες οποίες θα κάνουν οι άνθρωποι πλέον στο επίπεδο της κοινότητας. Ναι. Και ταυτόχρονα να περιορίσουμε ενάρξεις των πυρκαγιών, να ξέρουμε δηλαδή από τι προκαλούνται, και επομένως να περιορίσουμε τις ενάρξεις και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διότι δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο, και αυτό δημιουργεί μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση, μεγάλη συσσόρευση βιομάζας, και όταν πλέον λόγω των καιρικών συνθηκών όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα έφλεκτο μείγμα, έχουμε τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε.
0: Πώς το κάνεις αυτό? Δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση? Πώς...
1: Κινητοποιώντας τις κοινότητες. Για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χώρα μας. Παλαιότερα, αν κοιτούσαμε την ελληνική ύπαιθρο, θα βλέπαμε ένα μοσαϊκό από χρήσης γης. Θα βλέπαμε, για παράδειγμα, ένα πευκοδάσος, το οποίο τον με τα πεύκα συχνά να τα κατηγορούμε, αλλά θα βλέπαμε ένα πευκοδάσος, θα βλέπαμε συνέχεια ένα μπέλι, θα βλέπαμε μια καλλιεργήσιμη έκταση, θα βλέπαμε και το χωριό, και οι άνθρωποι θα ζούσαν και θα δούλευαν μέσα σε όλη αυτή την αγροτοδασική έκταση. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογένεια, η οποία είναι κρίσιμη σημασία αν εκδηλωθεί κάπου μια πυρκαγιά. Γιατί μπορεί να περιορίσει τη ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται, μπορεί να ακόμη και να τη σταματήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτό δυστυχώς, με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, έχει πλέον οδηγήσει στο να έχουμε ένα χαλί εντός εισαγωγικών, αν το φανταστούμε ότι πετάμε ψηλά, ένα χαλί από μια συνεχή βλάστηση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν μπει μια φωτιά εκεί,
0: ξέρετε,
1: θα μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα.
0: Εσείς μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά πέρσι κάναμε αυτές τις συζητήσεις και μιλούσαμε πάλι για την εγκατάλειψη της υπαίθρου, πάλι ότι οι άνθρωποι δεν είναι εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, να το πω πάρα πολύ απλά, να καθαρίζουν, οι ξυλοκόποι να καθαρίσουν το δάσος, οπότε δημιουργείται αυτό το μείγμα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Γιατί φέτος, η αίσθησή μου είναι, το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ζεστό στη χώρα μας όσο σε αυτές? Και είδαμε τη Γερμανία να υποφέρει, δεν έχουν κλιματιστικά, την κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Βλέπουμε τώρα τη Γαλλία, είδαμε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία. Εδώ γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τι έχει αλλάξει?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εννοούμε το πώς κινείται ο αέρας γύρω από τον πλανήτη μας, το που είναι τα συστήματα υψηλής πίεσης και τα συστήματα χαμηλής πίεσης, όλο αυτό δημιουργεί τον καιρό. Σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Δυτική Μεσόγειο, θα μπορούσα να το περιγράψω ότι είμαστε μια τραμπάλα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Οπότε έχει δηλαδή καυσωνικά επεισόδια στην Δυτική Ευρώπη, η δικιά μας περιοχή έχει πιο ήπιες θερμοκρασίες, κοντά στις κανονικές ή λίγο υψηλότερες. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι εντός πολλών εισαγωγικών είμαστε τυχεροί, μας έχει ευνοήσει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και δεν έχουμε επηρεαστεί μέχρι στιγμής από πολύ ισχυρά κύματα καύσωνα. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει, και το επισημαίνω αυτό διότι μπροστά μας έχουμε έναν Αύγουστο.
0: Και από Τετάρτη και μετά έχουμε επιστροφή των γνωστών μελτεμών.
1: Τουλάχιστον
0: αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχονται, επιστρέφουν τα μελτέμια. Έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Δεν έχει σχέση με την προηγούμενη ημέρα κιόλας, όχι ημέρες. Δηλαδή το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ζήσαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σωστά.
0: Άρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα εμείς?
1: Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χώρα μας. Το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο, το είπατε ήδη. Περιμένουμε πράγματα από την Τετάρτη να έχουμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση του μελτεμιού πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά. Ταυτόχρονα στη δυτική και βόρεια χώρα η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη, οπότε αυτό θα βοηθήσει να αποξηρανθεί η καύσιμη ύλη. Χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14 και ταυτόχρονα να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και τις απαγορεύσεις που υπάρχουν. Είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος από κάποια δικά μας αμέλεια, γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να οδηγήσουμε σε μια ακόμη καταστροφή.
0: Ναι. Γιατί διαβάζω κιόλας το κόστος των πυρκαγιών. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για οικονομία. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από το Liberal. Στο Liberal διαβάζω πόσο κοστίζει στην Ευρώπη κλιματική κρίση. Και κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί σε λίγο θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που παρακολούθησε την κοινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τον Αυστριακό Καγκελάριο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινηθεί η Ευρώπη με έναν τρόπο ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή.
1: Ανοίγεται δύο πολύ μεγάλα κεφάλαια για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλούσαμε ώρες. Σε ό,τι αφορά το κόστος, θα πρέπει κάποια στιγμή και στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Ολοκληρωμένη ανάλυση σημαίνει τι έχω δαπανίσει για την πρόληψη, τι έχω δαπανίσει για την καταστολή και στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδος μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό για να μπορούμε ποσοτικά και με ακρίβεια πλέον να βλέπουμε το οικονομικό αποτύπωμα. Και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, επειδή έτυχε πριν από 4 μήνες, τον Απρίλιο, να βρίσκομαι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, δυστυχώς θα σας πω ότι δεν είμαστε όσο έτοιμοι θα έπρεπε να είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κινούμαστε ακόμη πάρα πολύ αργά και κινούμαστε με ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν σε παρόμοιες κρίσεις, δηλαδή μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και κάποιες πυρκαγιές που μπορούν να εκδοθούν στην Ιταλία, να δεν διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά. Είναι καλό το ότι έχουμε κοινό στόλο αεροσκάφων, είναι καλό ότι έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, ωστόσο χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα ακόμη.
0: Να κάνω τώρα μια αξιοποίηση χρόνου. Μπορώ μετά τους τίτλους των ειδήσεων να πάρουμε μαζί με το... Έχουμε άλλο ένα λεπτό. Γιατί λοιπόν κινούμαστε τόσο αργά στην Ευρώπη? Άρα προλαβαίνω να κάνω το ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να κάνετε εσείς να δώσετε την απάντηση τόσο σύντομα.
1: Ναι. Δεν έχω σαφή απάντηση στο ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι γενικά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι και η διαφορά της κουλτούρας που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη, το κάθε ένα κράτος είναι κυρίαρχο και επομένως μπορεί να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και να κινείται με τον τρόπο τον οποίο θέλει, νομίζω ότι συνεισφέρει στο να υπάρχει αυτή η βραδυπορία. Αλλά σας το λέω επειδή το έζησα από μέσα, δυστυχώς αυτή η βραδυπορία κοστίζει. Αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά εντύπωση, για παράδειγμα, είναι ότι μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στο κέντρο δηλαδή το που θα διαχειριστεί, το πού θα πάνε οι δυνάμεις όταν υπάρχει αυτή η κρίση, δεν υπάρχει μετεωρολόγος. Και δεν μιλάμε μόνο για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για πλημμύρες, μιλάμε για ανθρωπιστικές κρίσεις, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα φυσικών καταστροφών.
0: Να κάνω κάτι. Μπορούμε να μιλήσουμε και αύριο, την ίδια ώρα περίπου. Να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Είναι ουσιαστικό ζήτημα και δεν βλέπω να έχουμε ασχοληθεί πολύ.
1: Βεβαίως, νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ναι. Με χαρά.
0: Δηλαδή να το δούμε και δεν υπάρχει και εκπαίδευση. Διαβάζω το μεταξύ και σας αποδεσμεύω. Τι κάνουν σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, το διαβάζω τώρα από τα εφημερίδα. Βάζουν στα παράθυρα λουμινόχαρτο.
1: Ναι, γιατί... είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται εκπαίδευση, κυρία Δήδο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την κοινωνία. Αν δεν ξεκινήσουμε από την κοινωνία και τον απλό πολίτη, από την κοινότητα, δεν θα δούμε μέλλον. Η πολιτική προστασία χτίζεται από το χωριό, κυριολεκτικά από το χωριό και τον οικισμό και προς τα πάνω. Ωραία. Για να μπορέσει να δουλέψει.
0: Αύριο ή συνέχεια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά. Χαρά μου.
0: Ο κύριος Θεοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος και αύριο θα δούμε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης, της δικής μας, αν θέλετε, της εκπαίδευσης που δεν υπάρχει. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας νωρίτερα στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακαδημίας από το ύψος Ισκανάρη. Γίνονται εκτροπές στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής, Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιά Σπάρτης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν μετά από εκδήλωση φωτιά σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 10% στα 88,5 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8,3% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτή τη ρομαντική μουσική υπόκρουση υποδεχόμαστε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ, το κυβερνητικό. Το πολιτικό, ας το κυβερνητικό. Δηλαδή,
1: κομφερασία, Χριστίνα, να τα λέμε εδώ.
0: Δηλαδή,
1: κομφερασία.
0: Είμαστε εδώ και συζητάμε. Δεν κλαίμε τη μοίρα μας που δουλεύουμε προς Θεού δηλαδή, αλλά λέμε για. Έλα πριν πάμε στην ουσία του πράγματος, γι' αυτό που ήρθες. Έλα να πούμε ωραία πράγματα.
1: Αυτή είναι η ουσία,
0: που είναι.
1: Ναι, ναι, ευτελή ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Τα οποία καλούμαστε.
1: Αυτά που αφορά τις ψυχούλες μας και την καθημερινότητά μας στην οικογένεια και είναι η ουσία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Είμαστε στην κατηγορία και οι δύο που ποτέ δεν κάνουμε διακοπές με τις οικογένειές μας. Για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Αλλά κοίταξε να είσαι στο γύρι ο Αύγουστος. Στα θετικά του. Βρίσκεις πάρκινγκ όταν τα ακούω, αυτό τρελαίνομαι. Είναι άδειοι δρόμοι. Πας πιο γρήγορα στο σπίτι σου και στη δουλειά σου. Δεν θέλω να πάω πιο γρήγορα στη δουλειά μου. Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει. Δεν το υιοθετώ εγώ, το λέω έτσι απλά. Εμείς εδώ στο κτίριο έχουμε το ασανσέρ που πηγαίνω. Έχετε τώρα βρίσκεις πιο εύκολα ασανσέρ για να πας να πιεις ένα καφέ. Γιατί είναι από τις πονεμένες μας ιστορίες.
1: Χριστίνα, παραλία με βότσαλο. Ψυγιάκι ξύλινο με ξηρό πάγο. Παστό και οποιοδήποτε ελαφρύ αλκοολούχο και να κάθεσαι να μουλιάζουν οι πατουσίτσες σου στην ακροθαλωσιά.
0: Θα συμφωνήσω όλες σε όλα πια. Πλην του αλκοόλ, γιατί δεν μπορώ, αγαπημένε μου φίλε, να με χτυπάει και να
1: πίνω την ώρα. Εγώ δεν είπα την ώρα την χρονική. Μακριά από τα παιδιά το αλκοόλ για μας τους ενήλικες.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε ξηρούς καρπούς.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Εγώ το παστό το είπα γιατί εντάξει, όπως και να έχει αυτό το κορμί πρέπει να συντηρηθεί με κάποιο τρόπο.
0: Για κάποιο λόγο τώρα θα αρχίσουν οι ακροατές να λένε δεν μας ενδιαφέρει ρε παιδιά τι τρώτε και τι σας αρέσει. Αλλά το ραδιόφωνο είναι αυτό. Να γίνεις μια παρέα και να λες έτσι πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία. Όσο και αν έχω φάει, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για τον ξηρό καρπό, μου λες.
1: Γιατί γαλινεύει το στομάχι ο ξηρός καρπός.
0: Α, να ωραίο επιχείρημα. Ακούς Παπακαλούση.
1: Να γαλινεύει το.
0: Τι που είναι, τίποτα ξηρό καρπός.
1: Θα πάμε πάνω στον μπακάλικο της εργοδοσίας και θα πάρουμε.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο νωρίτερα. Έβγαλα τον κύριο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και συζητούσαμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και τη Γαλλία. Και είπε κάτι, οπότε σε σκέφτηκα. Ότι δυστυχώς, γιατί είπα πόσο κοστίζει, θα πρέπει να λίγο να λειτουργήσουν προληπτικά. Πόσο κοστίζουν οι πυρκαγιές, και μου λέει ένα τεράστιο ζήτημα. Και δυστυχώς η Ευρώπη εδώ έχει αργήσει πάλι και σε αυτόν τον τομέα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα δύο σινιάλα που έκανε από το Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του, κοίτα το συμβολισμό τώρα, τον Κριστιαν Στόκερ, τον καγκελάριο της Αυστρίας. Η Αυστρία, θυμίζουμε στους ακροατές μας, είναι μία από τις φιδωλές χώρες. Τι κάνουν αυτές? Παίζουν κατενάτσι σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια να μην αυξηθούν οι δαπάνες. Και έχοντας δίπλα του τον Κριστιαν Στόκερ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε? Παιδιά, συζητάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία, που ενεργοποιούμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, που είναι η καλύτερη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όλες οι χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία και όλες οι χώρες υποφέρουμε από την κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή εξακολουθείτε και πιστεύετε ότι μπορούμε η κάθε μία εξημών από μόνη της να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούργιο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως θα το έλεγε ο Γιονίκος ο Φιλιππίδης. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έθιξε μεταξύ άλλων ελληνικών διεκδικήσεων.
0: Ναι. Το θέμα είναι, τα λέει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν κινείται.
1: Ναι, γιατί βλέπεις βέβαια από την άλλη μπορεί να τον αποθεώνει ο Αυστριακός καγκελάριος τον Πρωθυπουργό για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, για το πόσο καλά τα έχει πάει στο μεταναστευτικό,
0: ναι.
1: Που είναι βέβαια
0: και
1: η Αυστρία
0: εκεί,
1: ήταν
0: εκεί
1: δίπλα
0: μας.
1: Ναι, η Αυστρία ήταν δίπλα μας το 20 για παράδειγμα, αλλά και αυτή μαζί με τις άλλες χώρες του Βορρά, όταν εμείς βιώναμε και την υβριδική επίθεση και το πρώτο κύμα στην περίοδο του 15-16.
0: Θωράκισαν τη δική τους χώρα με τα σύνορα, να το θυμίσουμε.
1: Και βγάλανε και πολλούς κράχτες. Φέραν πολύ κόσμο μέσα με αυτές τις υπερτοδέων φιλόδοξες και γαλαντόμες επιδοματικές πολιτικές, δημιουργώντας πρόβλημα όμως σε αυτές που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
0: Και να σε ρωτήσω τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν ζηλεύω Σάλτσμπουργκ ούτως ή άλλως.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Ήμουν εκεί το 2008 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι, τι ήταν?
1: Καλοκαίρι ήταν. Ήταν λίγο πριν το γάμο.
0: Ο καθένας έχει τα ορόσημά του.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο.
0: Σουρεαλιστικός ο διάλογος μας.
1: Ούτως ή άλλως με την κλιματική αλλαγή και εκεί έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο λόφος του Σάλτσμπουργκ πάντως, είτε χιονισμένος είτε καταπράσινος, είναι συγκλονιστικός. Είναι από τα σημεία τα οποία σε ταξιδεύουν και γαλινεύουν την ψυχή, όπως είπα, του Σίτσα στην ακροθαλασσιά.
0: Έτσι, για να κλείνουμε σιγά-σιγά, έτσι όπως άνοιξαμε, με τις ίδιες ανοχικόνες.
1: Συμπληρώσουμε λοιπόν ότι έκανε ακόμη ένα σινιάλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ζητήματα του πληθωρισμού, με δεδομένες τις νέες επιπτώσεις στα καύσιμα και τον αντίκτυπο που έχουν στον πληθωρισμό. Εκεί τι είπε, βιώνουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Αλλιώς κάναμε τους λογαριασμούς μας όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους προϋπολογισμούς μας.
0: Mm-hmm.
1: Εύχομαι να, και ελπίζω να μην χρειαστεί να λυθούν μέτρα έκτακτα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και είναι προφανές, όπως θα το έλεγε και πάλι ο Νίκος ο Φιλιππίδης, τον επικαλούμε, ότι αυτά τα μέτρα και αυτές οι συνέπειες που βιώνουμε τώρα δεν είναι εύκολο ακόμα και από μια καλά νοικοκυρεμένη ελληνική οικονομία να αντιμετωπιστούν.
0: Να, με ευχολόγια βεβαίως και με επιδοτήσεις και με επιδόματα, συγγνώμη, όπως λένε κάποιοι, δεν κάνεις πολιτική και δεν πάει, εννοείται, προς τον συγκεκριμένο. Έπα γενικότερα ως στάση και πολιτική στάση
1: και
0: απέναντι.
1: Εδώ κολλάει και ο τίτλος από τις ειδήσεις που εκφώνησε προλίγου η Μαρία, ότι δηλαδή αυτό το πολύ σαφές σχόλιο που έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός καγκελάριος για την αγορά ενέργειας. Έχουμε φτάσει, ναι, το έχουμε ξεπεράσει μάλλον, ναι, το μη παρέκει. Δηλαδή χρειάζονται μέτρα εδώ και τώρα. Είτε επιστολές, είτε δηλώσεις, είτε κουβέντες και διαπραγματεύσεις πολλή ώρες. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το όριο πια.
0: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε έτσι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι στην εργασιακή μου σχέση απότομα.
0: Δεν νομίζω, κάτσε, τώρα σε πήραμε πίσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό να σας πω ότι έχουμε ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών μαζί μας. Ένα πανεπιστήμιο διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Kills, κυρίες και κύριοι, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητες Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Λένε ότι όταν έχεις ξεκουραστεί αρκετά, όταν επιστρέφεις πλέον πίσω στην πόλη σου, έχεις ξεχάσει την εικόνα των δρόμων. Έχεις ξεχάσει τη δουλειά σου, να κάνεις βασικά πράγματα. Εγώ έδωσα λάθος τηλέφωνο, κύριε οικονόμο, το δικό σας το έδωσα λάθος. Επομένως, παιδεύτηκαν λίγο οι συνάδελφοι μέχρι να σας βγάλουν στον αέρα. Ευτυχώς όμως έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο θέμα φοιτητές, νέοι φοιτητές και σπίτι, χιλιάδες. Είναι αυτοί που τώρα κάνουν ένα μεγάλο άνοιγμα, υπέροχο άνοιγμα, ένα υπέροχο κεφάλαιο στη ζωή τους. Το ξέρετε οι περισσότεροι πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να βρεις και ένα σπίτι, να αναζητήσεις τη σωστή φοιτητική κατοικία. Έχουμε λοιπόν My Student Flat, μια νέα ας το πω πλατφόρμα, εκτός αν με διορθώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, που είναι ο CEO αυτής της πρωτοβουλίας και της κίνησης, στον οποίο μπορούν να κάνουν τι οι κόσμοι, οι νέοι. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει και είναι βοήθημα, τεράστια βοήθεια για τα παιδιά και για τους γονείς, κυρίως για τους γονείς, έτσι. Τα παιδιά το βλέπουν λίγο και σαν περιπέτεια, οι γονείς το βλέπουν, θέλουν μια ασφάλεια και μια σιγουριά για την επιλογή του σπιτιού. Λοιπόν, τι είσαστε εσείς?
1: Κυρία Βίδου, κάναμε μια εταιρεία startup, την ξεκινήσαμε πέρυσι με ένα βασικό στόχο στο μυαλό μας. Να βάλουμε τάξη στην έβρεση και στην άμεση κράτηση της φοιτητικής κατοικίας. Η φοιτητική κατοικία να μην είναι πλέον μια μεγάλη οδύσσια για τους γονείς. Ξέρετε, την Παρασκευή που βγήκαν οι βάσεις, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλοί γονείς αρχίσαν να αναζητούν κατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, μπήκαν στα γνωστά μεγάλα site να ψάξουν αγγελίες, να μιλήσουν με μεσίτες, να μιλήσουν με ιδιοκτήτες. Κάποιες αγγελίες ήταν λιγμένες, είχαν ήδη δοθεί τα σπίτια, κάποιες άλλες αγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κάποιες δυστυχώς τις βάζουν κάποιοι επιτίδιοι και είναι και απατεωνιές. Σε όλον αυτό το χαμό, εμείς ως γονείς οι ίδιοι, ναι, θελήσαμε να βρούμε τη λύση. Και η λύση θεωρούμε ότι είναι η My Student Flat. Μπαίνοντας κάποιος γονιός λοιπόν στην πλατφόρμα μας, πάρα πολύ απλά βρίσκει έτοιμα, επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει δραστηριότητα από την Αθήνα, έχει επεκταθεί στην Πάτρα και σύντομα θα είναι και σε άλλες πόλεις.
0: Και γιατί να εμπιστευτώ εσάς, θα πει τώρα ένας ακροατής. Γιατί λοιπόν?
1: Και γιατί να εμπιστευτεί εμάς? Δεν είμαστε άλλο ένα μεσητικό site. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία εμφανίζονται στη mystudentflat.com είναι διαμερίσματα που είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε έχουμε την αποκλειστική διαχείριση από τους ιδιοκτήτες. Άρα, ο γονιός το βλέπει. Βλέπει φωτογραφίες, βλέπει πραγματική τοποθεσία, βλέπει βίντεο του ακινήτου μέσα, βλέπει το χάρτη στα Google Maps, ξέρει την περιοχή, μπορεί να καταλάβει αν είναι ή δεν είναι 5 ή 7 λεπτά ή 10 από το πανεπιστήμιο ή από την κοντινότερη στάση. Και το κυριότερο, κυρία Βίδου, το κλείνει απευθείας online την ίδια στιγμή. Υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιό του online την ίδια στιγμή, και έχει εξασφαλίσει τη φοιτητική του κατοικία.
0: Είμαι
1: για
0: σίγουρη.
1: Τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια.
0: Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εικόνα που βλέπω, η φωτογραφία, γιατί το έχω ανοίξει τώρα μπροστά το site μου, είναι, γιατί βλέπω και Πάτρα, βλέπω και έχετε και από Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι αυτό το, η φωτογραφία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτό που βλέπεις, αυτό κλείνεις και εκεί είναι η μεγάλη εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία μας. Το ότι το ακίνητο που βλέπεις, αυτό θα πάρεις και όχι κάποιο άλλο που του μοιάζει, ούτε κάποιο άλλο δίπλα σε αυτό, ούτε κάποιο άλλο κοντά σε αυτό. Είναι το συγκεκριμένο. Φυσικά όποιος θέλει να επισκεφτεί το ακίνητο, έχουμε μια ομάδα από νέους συνεργάτες με όρεξη, με ζωντάνια, μπορούν να υποδεικνύουν και τα ακίνητα απευθείας στους πελάτες.
0: Έχω απέναντί μου τον Ιχολίπτη μας, τον Παναγιώτη Παπακαλούς. Αχ, Παναγιώτη μου, περάσανε τα χρόνια και βλέπει τις τιμές σε κάποιες περιοχές που είναι. Αλλά αυτές είναι οι τιμές, Παναγιώτη μου. Αυτές είναι οι τιμές. 600-700 δεν έχει να κάνει ενώ με εσάς έχει να κάνει με το πόσο ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δίνει το σπίτι που θέλει να τον
1: νοικιάσει.
0: Και έχει όμως μέσα, βλέπω, και δίνει τη δυνατότητα. Έχει price range, δηλαδή ο καθένας πόσο μπορεί να διαθέσει.
1: Οι τιμές μας είναι τιμές αγοράς με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς. Η εταιρεία αυτό που προσφέρει ως μεγάλο πλεονέκτημα είναι τη δυνατότητα της άμεσης κράτησης και της άμεσης εξασφάλισης ενός πραγματικού ακινήτου. Δυστυχώς, στο επίπεδο των τιμών αγοράς, ακολουθούμε τις τιμές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις κυρίες φοιτητού πόλης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις τιμές, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε πραγματικά ποιοτικά διαμερίσματα, πλήρως εξοπλισμένα. Οι φοιτητές πάνε με τα ρούχα τους, δεν χρειάζεται να αγοράσουν το παραμικρό. Έτσι, και τα φέρνουμε στην οθόνη του υπολογιστή σας, έτοιμα να τα κλείσετε άμεσα.
0: Δεν γίνεται, υπάρχει και η Ελληνίδα μάνα. Πρέπει να πάρει τον μπρίκι, να πάρει όλη την οικοσκευή. Μην μας το στερείτε αυτό, κύριε οικονόμο μου. Δεν γίνεται. Του χρόνου το
1: η Ελληνίδα μάνα είναι ο πελάτης μας, γιατί η Ελληνίδα μάνα και ο Έλληνας πατέρας, δευτερευόντως θα πω, είναι που παίρνουν την απόφαση.
0: Και οι δύο είναι, και οι δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Θα βρείτε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, γιατί είναι ένα τεράστιο κοινωνικό σοβαρό ζήτημα αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα, το άγχος, πού θα πάει το παιδί και πού θα βρω. Μίλαγα νωρίτερα, να και αυτή είναι μια ωραία κουβέντα που μπορώ να κάνω με τον Γιώργο το Μαφιόπουλο, που το παιδί του είναι στο εξωτερικό και τώρα είναι σε μια προσπάθεια ανέβρεσης από το Λουξεμβούργο, βρήκε μια δουλειά, ενδεχομένως έξι μήνες αλλάζουν. Και πού θα πάει, πώς θα βρει σπίτι. Ξέρετε, είναι δύσκολα όλα αυτά. Τα ξέρετε περισσότεροι, έχετε άγχος. Εγώ στην παρούσα φάση απ' έξω το κοιτάζω. Του χρόνου να είμαι καλά, ελπίζω το παιδί μου πάνω απ' όλα να είναι καλά, να είμαι μέσα και να το ζήσω σε όλο του το μεγαλείο και να το απολαύσουμε μαζί. Αλλά είναι από τις περιόδους, η περίοδος αυτή είναι το σοβαρότατο ζήτημα για τις οικογένειες. Πού θα μείνει το παιδί. Και ευτυχώς έχει αλλάξει η νοοτροπία. Θυμάστε τις εποχές τις δικές μας. Κάτι σπίτια τρόγλες, κάτι υπόγειες που δεν έβλεπε, δεν έβλεπε φως, δεν υπήρχε να μπει μέσα η ηλιαχτίδα. Και αυτά δυστυχώς νοικιάζαμε για να μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε τις, να περάσουμε και αυτά τα χρόνια τα υπέροχα, τα φοιτητικά. I got

εγώ. Εκτός αν εδώ. Α, τι σου φαίνεται? Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναφερόμαστε στο Κιλ, πανεπιστήμιο που είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχει απίστευτα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, συγγνώμη, διερευνητική εγκληματολογία, το θεωρώ υπέροχο αυτό, και αγγλική φιλολογία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Πού θα βρείτε τις πληροφορίες όλες και πιο αναλυτικά? killgreece.gr. Kill είναι K-E-L-E-Greece.gr. Μου στέλνει ο Γιάννης Σιντέρης. Να σε καλά, Γιάννη μου, κάνω διακοπές. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή ως πολιτικό αναλυτή. Είναι πολιτικός αναλυτής. Μου λέει, τόσο μεγάλο το παιδί σου. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου, και ευτυχώς, Παναγία μου.

Πρώτη μέρα ήτανε και έφυγε. Πρώτη εκπομπή ραδιοφώνου ήτανε και έφυγε. Όπως έλεγε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Ανδρίτσος, είναι ο Αύγουστος σιγά σιγά που μπαίνει. Οι τελευταίες του Ιουλίου μέρες είναι αυτές, αλλά πια έχουν φύγει και οι άλλοι συνάδελφοι να κάνουν τις διακοπές τους και να ξεκουραστούν. Οπότε είμαστε εμείς η δεύτερη σειρά που αναλαμβάνουμε να κρατάμε την ενημέρωση όσο μπορούμε καλύτερα και ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο πάλι, εκεί λίγα λεπτά μετά τη μέρα το μεσημέρι. Τηλεοπτικώς από σήμερα θα τα λέμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα.

0: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30.

0: Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδής στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
9: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
12: www.frictoria.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Του συντάγματος θα κριθούν αναθεωρητέα. Η ψηφοφορία αφορά τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 33 άρθρων. Τα περισσότερα συγκεντρώνουν ευρεία κοινωνική αποδοχή. Είναι η σαρωτική αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και η θεσμική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Συνενέσεις δεν διαφαίνονται, με την αντιπολίτευση εδώ και καιρό να προαναγγέλει σε όλους τους τόνους αρνητική στάση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο όλοι θα κοιτάμε προς τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επ' αυτού τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ σβήνονται και γράφονται. Ο βασικός κορμός κατά το ρεπορτάζ είναι έτοιμος, αλλά στην παρούσα φάση για το οικονομικό επιτελείο προτεραιότητα είναι τα μέτρα ενίσχυσης όσων πλήττονται από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα από όρια της παραταταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Μέτρα στο σιρτάρι υπάρχουν και άλλα, από τις εξελίξεις θα κριθεί πότε και αν θα εφαρμοστούν. Σε λίγο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει περισσότερα. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, αυτή που ξεκίνησε, που θα πει πως λίγο πριν το φινάλε της αναμένεται και το τελευταίο υπουργικό της σεζόν. Υπουργικό με οδηγίες προς ναυτιλωμένους και διαβεβαιώσεις πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους και με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Εκτός σύνορων τώρα είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες από Γαλλία και Ισπανία που κάνουν τον καιρό του κόσμου. Οι δύο χώρες δίνουν ταυτόχρονα μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν την νοτιοδυτική πόλη του Μπορντό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί

0: Σήμερα εκτακτή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρχονται δύσκολες ώρες. Το μήνυμα Σάντσεφ με φόντο τις φλόγες που κατακαίνε την Άβυλα. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης αυτό το μεσημέρι. Στην αρχή συντάξει AJC Αμπτουλάη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο 210-4800-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραήτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Είναι δίπλα μου στο στούντιο η Μαρία Λιφαντή, διότι νωρίτερα είχαμε συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί της οδού Ακαδημίας εκεί στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας. Άγνωστος τηλεφώνησε και μίλησε για ύπαρξη βόμβας. Μαρία.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχουμε λήξει συναγερμού, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, δεν βρέθηκε κάτι, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα ΤΕΜ. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι της κίνησης, να πούμε ότι χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλή της Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου στο ύψος του Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Μαρία Λιφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Πρωτοψάλτης να μας πει περισσότερα και κυρίως να κάνει την αποτίμηση της είδησης αυτής, πόσο σοβαρή όχι είναι. Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, διότι πριν πάμε στη μάχη που δίνουν με τις φλόγες Γαλλία και Ισπανία, να δούμε τα πύρινα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή δικές μας, τις εγχώριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και μια ενημέρωση, Γιώργο, αναμένουμε από σένα αναφορικά με το χάρτη επικινδυνότητας.
2: Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο, μάλιστα, ξέσπασε και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Είναι στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, 2 ελικόπτερα. Και έχουμε και μάλιστα μήνυμα το 112, ούτως ώστε κάτι και εκεί στην κοινότητα Αληθινής, στο Ηράκλειο Κρήτης, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό, βάλε μια ανωτελεία, να πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ξαναλέω, σε εργοστάσιο οξυδιού. Μιχάλη, είναι...
3: Καλό μεσημέρι. Και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με αναφορές που έχουν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντός του χώρου του εργοστασίου οξυδιού φέρεται να έχει βρεθεί νεκρό τουλάχιστον ένα άτομο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη πυροσβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στον χώρο του εργοστασίου. Είναι σε εξέλιξη μάλλον και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας.
0: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πριν από λίγο, σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
2: Ναι, είπαμε λοιπόν στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Αληθινή, εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επίσης, μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία στην Κόρινθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και αύριο έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συνεγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρών, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Ισχυρή άνεμη από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζιρόντ μένεται και σύμφωνα με τις αρχές εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
0: Υπολόγιστη καταστροφή.
1: Επιτόπου επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 ενέργεια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετώπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου, καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περίπου 770.000 στρέμματα με μία περίμετρο που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα έχουν καεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές έχει αυξηθεί στις 116.000. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από χθες ξεκίνησαν να επιχειρούν στην Ισπανία και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
0: Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λέγει κανείς, παράδειγμα για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ο Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες στον Μπορντό έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 σερί μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
1: Ο τυφώνας Νουλ, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην Ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες
0: ώρες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται. Επίσης, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
4: Αλόκοτα καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου, τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
5: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψος μέσα στην ατμόσφαιρα.
4: Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
6: Έτσι ακριβώς, Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση.
4: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
6: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
4: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα τρεις πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
6: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι κήπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση, απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί.
4: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
7: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.
8: Τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορείας στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν είναι πολιτική εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχέδιο συνδυασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
4: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το ενεργειακό προέταξε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στους καιρούς που διανύουμε.
9: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό, υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει συγγόντως τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, από τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις που και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο ντίζελ κίνησης, στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό. Σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, ναι. Εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διαφάνει τα προηγούμενα 24 ώρα μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
9: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του Sky να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Mm-hmm. Έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η υγεία άλλωστε είναι ένα χαρτί το οποίο θα το δούμε σταθερά σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
4: Και στις ακριτικές περιοχές πάντα.
9: Ακριβώς. Πάντα. Ακριβώς. Είναι και ένας από τους τομείς των οποίων έχουν πέσει αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από την επιβεβαίωση του συνθήματος το είπαμε, το κάναμε, είναι και μια καλή απάντηση, έτσι λογίζεται τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη, στην κριτική της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περιοδιών
9: συνέχεια. Θα φύγουν
4: συνέχεια.
9: Λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι, από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Mm. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
4: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
9: Κρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
4: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού, με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τόσες φορές.
9: Ας
4: ελπίσουμε
9: ότι μας ακούει
4: φορές...
9: ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει
4: δεν
9: να
4: θέλει,
9: ακούει,
4: ναι,
9: το είπε και στο Προεδρικό.
4: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
9: Ναι, γιατί
4: έτσι,
9: η στρατηγική
4: είναι.
9: Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσο περισσότερο γίνονται, πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
4: Έτσι, πετυχημένο σύνθημα αυτό, ναι. Διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
9: Τζάμπα είναι,
4: στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
9: Ειδικά η τελευταία της ΜΑΡΚ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με
4: 14,
9: την κουβέντα που κάνουν.
4: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα στη διαφορά στη ΜΑΡΚ.
9: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μια όθηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται αρκετά από τα μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ, η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, με καμία σκιά. Μάλιστα. Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τέλη της εβδομάδας ότι η ΔΕΘ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη φοιτητή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
10: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
11: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
12: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
4: Πάμε και στη Βουλή τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την πρώτη, όπως σωστά είπες, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές, αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση, συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης τους τυφλώνει σε σχέση με τη στάση τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Μάλιστα.
13: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30 δηλαδή για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
4: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν. Σε περίπτωση που δεν καταγραφεί ψήφος δίπλα σε κάποια διάταξη, αυτή θα θεωρείται ότι δεν ψηφίστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Περιμένουμε να δούμε, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κινήσει νομίζω η διαδικασία αυτή. Και αμέσως μετά διακοπές. Κλείνει και η Βουλή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Παρασκευή θα κλείσει. Παρασκευή. Υπάρχει ακόμα 3 νομοσχέδια που θα...
4: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν επί του θέματος νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και οι δύο μίλησαν στην ΕΡΤ.
14: Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη αποτυχία. Με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στην πρωτεύουσα Βουλή. Mm-hmm. Όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
15: Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά έτσι κι αλλιώς 180 ψήφους για την αναθεώρηση, για να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις χωρίς συνενέσεις. Mm-hmm. Άρα πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.
17: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
18: Sky 100,3.
19: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
20: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
22: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
23: Κινητό 6936 7737 77.
24: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
25: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
26: 24 ώρες μαζί σας.
27: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
28: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
29: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου εδώ και λίγη ώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκρισης για τον πρώτο κατηγορούμενο, για τον καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, και περιμένουμε να δούμε αν τελικά απολογηθεί ο ιατροδικαστής ή αν ικανοποιηθεί το αίτημα που έκανε ο συνήγορός του να απολογηθεί αύριο το πρωί. Γιατί άλλαξε συνήγορο, είχε άλλο συνήγορο μέχρι χθες το πρωί, ανέλαβε άλλος δικηγόρος στην υπεράσπιση του, και ζήτησε να, μία μέρα τουλάχιστον ακόμα για να ενημερωθεί πλήρως για τη δικογραφία, να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία. Οι κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, είναι σε βάθμο κακουργήματος για δωροληψία κατά της ακολούθηση. Γιατί κατηγορούνται? Κατηγορούνται ότι αλλήλωναν ή έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις για ποινικές υποθέσεις, ο μεν ιατροδικαστής για περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με έναν βιασμό, με δύο τροχεία, με ένα τροχαίο ατύχημα, με ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και με μια επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ο δε τοξικολόγος για δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για την υπόθεση ενός ευνηδίου θανάτου που εμπλέκεται και ο ιατροδικαστής, αλλά και με μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος. Μιλάμε για υποθέσεις όπου έδιναν ο τοξικολόγος πιστοποιητικά σε σχέση με το αν πρόκειται για χρήστες ή όχι ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με, με πληροφορίες μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι έπαιρναν χρήματα γι' αυτό και υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις.
4: Και πολύ καλές διασυνδέσεις, βέβαια, γιατί για να κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις πολύ καλούς φίλους, αστυνομικούς, δημοσίους λειτουργούς. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ απλό αυτό που περιγράφεις.
29: Υπάρχει η επαφή με τους ποινικούς.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε. Είναι πολύ σημαντική ιστορία, διότι στην ουσία μιλάμε για παραποίηση στοιχείων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση εγκλημάτων. Χάρη, θα το παρακολουθήσουμε. Θα δούμε.
29: Η ασφάλεια Χανίων έχει ζητήσει να επανεξεργαστούν τουλάχιστον 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά. Υποθέσεις δηλαδή ναρκωτικών, όπου εμφανίστηκαν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ως χρήστες ναρκωτικών, κυρίως γιατί η ασφάλεια θεωρεί ότι πολύ πιθανόν σε αυτές τις υποθέσεις να υπάρχει εμπλοκή του τοξικολόγου και να υπάρχει η παραποίηση των στοιχείων με σκοπό τα άτομα αυτά να πέσουν στον νόμο περί τοξικομανίας και να έχουν μικρότερες ποινές.
4: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε στο Μεσανατολικό. Επικρατεί τις τελευταίες ώρες μια περίεργη ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Απουσία επιθέσεων, απουσία χτυπημάτων από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα το βράδυ που μας πέρασε. Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το λόγο που διέκοψε απότομα το σερί των 13 παρακαλώ συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πλήγματων. Αυτό βεβαίως είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον οι αγορές το διαβάζουν κάπως έτσι. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το Brent επέστρεψε κάτω από τα 92 δολάρια. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας εξηγήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση των αγορών. Γιατί χαίρονται οι επενδυτές? Βλέπουν ότι έστω και προσωρινά μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ, να χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα
4: γιατί
0: προηγούνται.
4: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι θα το κάνεις που πέφτουν διεθνώς οι τιμές?
0: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent αυτήν την ώρα μιλάμε υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μένα αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ δίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το δίζελ πλέον είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Ναι. Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το δίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες δύο μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών, να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο δίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος στα 10 διυλιστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στο δίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης, αυτή επαναφορά μάλλον κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των διελιστηρίων πάμε στα 15, Φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το diesel. Και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, θα το 2,09 θα ήταν 2,11-2,12
4: σε μέσο
0: επίπεδα Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει
4: εκτοξευθεί. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται. Ναι,
0: βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, ναι. Είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με diesel, το οποίο να μην επιβαραίνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του. Την υπέρμετρη αύξησή του από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05 και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά οι οποίοι καλούν να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
4: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
0: αυτά τρόφιμα. Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί, αυτό που είπε χτες ο Πρωθυπουργός, τα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο ντίζελ.
4: Ναι.
0: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
4: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
4: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις από 5 έως 20% όπως είπε ο ορμοδοσπουργός και ο Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις, σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας, να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος, να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή. Ακριβώς, έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς των μειωμένων τιμών, που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει, άρα τη λίστα θα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών της τελευταίας τριετίας, δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θεοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενοίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός την προσοχή ακριβώς.
4: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και τον καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός, κοιτώντας προς την Ευρώπη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα, κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
0: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό, και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
4: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής. Άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί, εφόσον δεχτεί το κράτος, και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα, το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή. Καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία, mm-hmm. είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα. Είναι καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών, όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Mm-hmm. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας, με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
4: Ναι, είναι ένα πεδίο, καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας, όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα κάψη. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
1: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
2: Άρα μπορεί στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
1: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
4: Στο δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες θα μείνει στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημελήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
4: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Τώρα διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. Περιμένουμε ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
5: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Η εταιρεία Τεχάν, με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη 2 νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγησης και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως, η έρευνα του ΣΚΑΙ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως θα είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό, σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί, δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα. Η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πολυκέντρων που αφορούσε προμήθεια 10 συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση που, παρότι το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής προβλεπόταν 25%, λοιπόν ανέλθει στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι ζήτηκε επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους στην Αττική, 11 εκατομμύρια στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια στον Φόθο Πελοποννήσου. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με μια σειρά ερωτημάτων από βουλευτές και τοπικούς φορείς.
4: Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για σήμερα?
6: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε ένας Αιγύπτιος ισοβήτης έγκλειστος στις φυλακές διαβατών με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζητείται από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονία στις φυλακές διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άνδρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι ανώνυμες που είχαν που είχε η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
4: Μάλιστα.
6: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
4: Τώρα, Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
6: 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λοιπόν, στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσει σε μαγαζί Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51 ετών. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
4: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό, ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο, όπως ανέφερες, συνέβη στην περιοχή του Πύργου, στο παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο, και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος, με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα του έχουν προκαλέσει και σοβαρό το τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο
8: και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνη σωματική βλάβη.
4: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
9: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή στην ήγορη υπεράσπιση ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει, και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα έπρεπε να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους, σχετίζονται με την 717, την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελία. Θα απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Mm-hmm. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία. Θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις. Μάλιστα. Θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερο.
4: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάνο Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας. Είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το Βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη και, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πομουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία οικουμενικής αξίες συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής, καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες, που φυσικά και θα αυξηθούν, να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαθρο το μεγαλείο του Βουνού των Θεών.
4: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωση του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Μετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
4: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
2: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της το... Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό. Μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρισης στον κόσμο. Και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
4: Τι στο χρωστού σε ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο Τεντόγλου.
2: Το φαινόμενο Τεντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
13: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
4: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
2: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της το... Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό. Μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρισης στον κόσμο. Και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
4: Τι στο χρωστού σε ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο Τεντόγλου.
2: Το φαινόμενο Τεντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
13: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό.

0: και για το φαινόμενο Τεντόγλου.
1: Το φαινόμενο Τεντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
8: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Star FM 933.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Star FM 933 και καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροάτρια, καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροατή και σήμερα εδώ παρέιτσα μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και με τις καλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά για να περάσουμε εδώ παρέιτσα καταπληκτικά και φυσικά να διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση όπως και αν είστε, είτε έχετε είτε δεν έχετε καλή διάθεση. Εμείς εδώ είμαστε, μείνετε στην παρέα μας και να ξέρετε ότι σε λίγο θα είσαστε και θα είμαστε όλοι μαζί μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά έτσι για να πούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσω όμως με τους τρόπους επικοινωνίας, διότι θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό, στέλνετε το email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com. Αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπαίνετε στο Play Store, θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβενά και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά, έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά, στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τρώει απ' έξω, να μένει νηστικός. Δοκίμασε λοιπόν να παίρνει φαγητά που ίσως να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Έβλεπε ότι πάλι κάποιος του τρώγε το φαγητό, έψαξε, κοίταγε ποιος πηγαίνει, αλλά επειδή πηγαίναν πολλά άτομα στο κουζινάκι και στο κοινόχρηστο ψυγείο στη δουλειά, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Έλεγε με τρόπο ότι καλό είναι να μην πειράζουμε τα τάπερ στο ψυγείο αν δεν είναι δικά μας, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αποφάσισε να πάρει ένα πολύ μικρό ψυγιάκι, το οποίο το έβαλε κάτω από το γραφείο του, μέσα στο ντουλάπι που είχε, με αποτέλεσμα όταν έλειπε να το κλειδώνει και έτσι να μην μπορεί κανείς να του πειράξει το φαγητό. Έτσι λοιπόν όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, ξεκλείδωνε το ντουλαπάκι κάτω από το γραφείο του, άνοιγε το μικρό ψυγιάκι, το οποίο το πήρε με δικά του χρήματα και είχε μέσα τα δικά του φαγητά, τα πραγματάκια του, τα έτρωγε κανονικά. Έλα όμως που μία συνάδελφός του παραπονέθηκε και του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τους υπόλοιπους συναδέλφους, του δημιούργησε έτσι ένα μικρό θεματάκι και τελικά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μάλλον η συνάδελφος αυτή που έκανε και παράπονο για το ότι ο υπάλληλος πήρε το ψυγείο του επειδή του τρώγαν το φαγητό, ίσως τελικά να ήταν και αυτή η οποία του τρώγε τα φαγητά και μάλλον από τότε που ο ίδιος έβαλε το δικό του ψυγιάκι στο ντουλαπάκι του και το κλείδωνε, η ίδια έμενε νηστική και έτσι θα έπρεπε να αγοράσει φαγητό ή να φέρει το φαγητό της. Πάντως να πούμε ότι ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, έβαλε το ψυγιάκι του το μικρό στο ντουλαμπάκι του και έτσι μπορούσε να βρει το φαγητό του ακριβώς όπως το έφερνε από το σπίτι και να τρώει πλέον στο διάλειμμα του. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή συμβαίνει σε αρκετές δουλειές όπου υπάρχει έτσι και κοινόχρηστο ψυγείο. Αλλά τώρα εντάξει, το να πάρεις μία-δύο, λες δεν πειράζει, εντάξει, αλλά κάθε μέρα να σου τρώνε το φαγητό, εντάξει, νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήρε το ψυγιάκι του και είχε το κεφάλι του ήσυχο μετά. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά εδώ θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
11: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με αγαπημένο τραγούδι και full την ένταση στα ακουστικά είμαι και εγώ. Πιστεύω έτσι και εσείς θα είχατε δυναμώσει την ένταση αρκετά. Λίγο μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε όμως την ένταση, έτσι λίγο, ένα κλικ ακόμη. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να περάσουμε να δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ο Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι. Και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Κι όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα λαχταριστή και ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23-900 και την απολαμβάνεις ξεχωριστή λαχταριστή ζουμπουρλούδικη όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες την λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Όλα τα λεφτά είναι αυτή η πίτσα. Επίσης θα απολαύσεις από τη Ρωμαίο τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, έτσι ζεστή όπως είναι με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να τα απολαμβάνετε. Θα κάνετε λίγο υπομονή και από τις 6 το απόγευμα και μετά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στη Ρωμαίο καλώντας το 23-900 για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέω και να καταλάβετε και εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη Ρωμαίο καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκα ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πωλημέσων, media streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
17: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και φυσικά κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνεις ξανά εδώ στον Star FM 933, από όπου μας ακούς μέσω ραδιοφώνου. Αλλά αν θες μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr, μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις και το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα μας αναζητήσεις εκεί γράφοντας Star FM 933, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κάνεις ένα κλικ, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο και το tablet σου. Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τώρα μια παράξενη είδηση πάλι. Μια παράξενη είδηση από τη μία, η οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Μια παράξενη είδηση η οποία μας έρχεται από την Ισπανία και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Ισπανία για να παίρνει σύνταξη 16 ολόκληρα χρόνια και να μην εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή της και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία κοπέλα λοιπόν στην Ισπανία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, έγινε ένας καυγάς με έναν πελάτη και η κοπέλα έπαθε ένα σοκ. Έτσι λοιπόν από το στρες της δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα να μείνει μουγκή και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αφού πέρασε από κάποιους γιατρούς και από ψυχολόγους και από διάφορους άλλους γιατρούς, κατάφερε τελικά να πάρει μία σύνταξη αναπηρίας, ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου και έτσι δεν μπορούσε και να εργαστεί. Το σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι είχε και ιδιωτική ασφάλιση, οπότε έπαιρνε τα χρήματα και τη σύνταξη αυτή από την ιδιωτική ασφάλιση που είχε και για 16 ολόκληρα χρόνια μπορούσε να κοροϊδέψει τους γιατρούς που πήγαινε, την επιτροπή δηλαδή που περνούσε, και να παίρνει κανονικότατα την σύνταξη αναπηρίας που ήταν μουγκή και δεν μπορούσε να μιλήσει από το στρες και από το άγχος επειδή είχε μαλώσει με έναν πελάτη. Η εταιρεία όμως, ψάχνοντας το φακελό της και βλέποντας ότι περνάνε τα χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία τώρα μιλάμε, και ότι συνεχίζει να μην μπορεί να μιλήσει η κοπέλα και να της δίνουν την σύνταξη αυτή, άρχισε να ψάχνει το θέμα. Έτσι λοιπόν παρατήρησε στα αποτελέσματα και στις γνωματεύσεις που είχαν κάνει οι γιατροί ότι κανείς από αυτούς δεν τόνιζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισε λοιπόν η ασφαλιστική να το ψάχνει το όλο θέμα και αποφασίσαν να προσλάβουν έναν ιδιωτικό detective και να παρακολουθεί την κοπέλα και να δει αν όντως τελικά είναι μουγκή και δεν μπορεί να μιλήσει. Η κοπέλα λοιπόν, η οποία και 16 χρόνια, ξαναλέω, το έπαιζε μουγκή και έπαιρνε σύνταξη από την ασφαλιστική εταιρεία, την πάτησε κανονικότατα, διότι ο detective που είχε βάλει ασφαλιστική την πλησίασε μια μέρα τυχαία στο δρόμο και τη ζήτησε οδηγίες για να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Η κοπέλα, χωρίς να το καταλάβει αυτό, του έδωσε τις οδηγίες. Ο detective φυσικά κατέγραφε όλο αυτό που γινότανε και έτσι τελικά κατέληξε να βρίσκονται στα δικαστήρια με την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει πλέον μήνυση στην γυναίκα αυτή, όπου 16 ολόκληρα χρόνια κορόιδευε την ασφαλιστική εταιρεία και έπαιρνε σύνταξη παριστάνοντας τη μουγκή. Από την άλλη, η γυναίκα δηλώνει ότι ήταν παράνομο όλο αυτό που έγινε. Εννοεί που την πλησίασε ο και καλά τυχαίος άνθρωπος, τη ζήτησε οδηγίες ενώ γινόταν καταγραφή και τον είχε βάλει η εταιρεία να γίνει όλο αυτό, η ασφαλιστική. Και όπως καταλαβαίνετε, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλιστική εταιρεία, όπου και η σύνταξη αναπηρίας για τη γυναίκα αυτή που παρίστανε τη μουγκή 16 χρόνια κόπηκε αυτομάτως. Τώρα όμως η ασφαλιστική θα κάνει μήνυση στη γυναίκα, ζητώντας να της επιστρεφούν πίσω όλα τα χρήματα που της δίνανε, δηλαδή όλη αυτή την σύνταξη που έπαιρνε 16 χρόνια, κάνοντας ψέματα και παριστάνοντας τη μουγκή. Τώρα αν θα τα πάρει τα λεφτά πίσω η ασφαλιστική εταιρεία ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η γυναίκα αυτή, η οποία παρίστανε 16 ολόκληρα χρόνια με τεράστια επιτυχία τη μουγκή και έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, 16 χρόνια τα κατάφερε μια χαρά, την πάτησε τώρα, τέλειωσαν αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχει τα τρεξίματα με τα δικαστήρια και για το τι θα γίνει τελικά, αν θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω στην ασφαλιστική ή όχι. Απίστευτη ιστορία, και να πεις ήταν 1-2 χρόνια, 3, πες εντάξει 16 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες και φύγαμε να τις απολαύσουμε αμέσως τώρα.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται και κάπως έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τα καλύτερα. Και όταν λέμε τα καλύτερα, εννοούμε και με τις καλύτερες επιτυχίες και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και με πολλές παράξενες ειδήσεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πω σε μια παράξενη είδηση, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο 630 άτομα, 630 επιβάτες, ταλαιπωρήθηκαν και δεν πέταξε στην ώρα η πτήση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το λόγο. Λοιπόν, διότι ο πιλότος είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Κι όμως δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται, αλλά λίγες ώρες πριν την πτήση, πιλότος ο οποίος θα έκανε την πτήση, μια πολύ ωραία έτσι πτήση, από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία λοιπόν θα ήταν η πτήση αυτή, η οποία καθυστέρησε 18 ολόκληρες ώρες, διότι ο πιλότος λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο να πετάξει, εντοπίστηκε να πίνει 3 κουτάκια μπίρας, πράγμα το οποίο η εταιρεία ενημερώθηκε απευθείας από το ξενοδοχείο που έμενε ο πιλότος, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει αντικαταστάτη του για να πετάξει το αεροπλάνο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης εκείνη τη στιγμή, 630 άτομα, 630 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν και περίμεναν 18 ολόκληρες ώρες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του πιλότου, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για την πτήση αυτή, καθώς είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Οι επιβάτες φυσικά είχαν γίνει έξαλλοι και κυρίως μόλις ενημερώθηκαν ότι καθυστερούν επειδή ο πιλότος είχε πιει μπίρες, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, διότι σου λέει ο άλλος, ετοιμάζομαι να κάνω την πτήση μου. Και μάλιστα όχι και μικρή πτήση, μιλάμε τώρα να πηγαίνεις από την Ιαπωνία, νομίζω που είπαμε ότι είναι πτήση, για βοηθήστε με λίγο. Ναι, από την Χαβάη προς την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια πτήση η οποία είναι αρκετές ώρες. Ο κόσμος λοιπόν ήταν προετοιμασμένος, είχε πάει εκεί, ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο και ενημερώνονται ότι δεν θα μπουν και ότι θα υπάρχει καθυστέρηση. Πέρναγαν λοιπόν οι ώρες και στην πορεία, αφού πέρασαν 18 ώρες, κατάλαβαν ότι καθυστερεί η πτήση επειδή ο πιλότος ήθελε να πιει 3 μπύρες λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν είχαν γίνει έξαλλοι, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε φυσικά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν τους ηρέμησε και τόσο. Τελικά μπήκαν στο αεροπλάνο με 18 ώρες καθυστέρηση και πέταξαν, αφού πλέον βρέθηκε νέος πιλότος για να αντικαταστήσει τον πιλότο ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν το έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας είναι η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Τι θέλετε, χωριάτικη, special, αλλά κρέμ, μαργαρίτα? Τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς? Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900 και εννοείται αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Θα δοκιμάσεις και θα απολαύσεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο. Εγώ σου προτείνω τη Ρωμαίο, δοκίμασέ την, είναι υπέροχη. Θα απολαύσεις τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο. Είναι άπαιχτη, μοναδική, δοκιμάστε τη, η σοκολατόπιτα από τη Ρωμαίο είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Πάντοτε με τα καλύτερα υλικά στη Ρωμαίο, με ολόφρεσκια ζύμη. Και όπως σας έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, σας μένουν ένα, δύο, τρία κομματάκια, τα βάζετε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε λίγο, στο air fryer σας θέλετε, στην κουζίνα θέλετε, λίγο, δύο, τρία λεπτάκια, κιούτε. Και η πίτσα είναι τόσο γευστική και αφράτη, λες και την πήρατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για τα υλικά και την ποιότητα, αλλά και την γεύση που έχει Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά!
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ!
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζούκι Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου.
5: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση.

εκπληκτικό. Μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Σεντράλ και...
5: Φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
7: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Star FM 93.

0: FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: πρώτος, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
4: Το βράδυ ξημερώτα.
0: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
3: Πάμε σιρήνες!
7: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
5: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
6: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
2: Ακούς Star FM 9.33. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: αλήθεια τώρα.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις του

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.